Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Αυτή η κυρία είναι σύμβολο της Αργεντινής και την έχει ερμηνεύσει στον κινηματογράφο και η Μαντόνα. Εύα Περόν λέγεται και γεννήθηκε σαν σήμερα στις 7 Μαΐου του 1919. Σύμβολο της δίσκο παραμένει ακόμα και σήμερα η Νταϊάννα Ρος, η οποία την ίδια ημέρα του 1982 θα τραγούδαγε εκστασιασμένη το χιτάκι της Upside Down, αφού τότε απέκτησε το δικό της αστέρι στη λεωφόρο Δόξα στο Hollywood. Όλοι γνωρίζουμε το Hotel California των Eagles. Το τραγούδι ανέβηκε στο νούμερο 1 των charts το 1977. Σαν σήμερα και παραμένει κλασικό από τότε. Πολύ αργότερα το 2003 σαν σήμερα, ένας γιατρός μήνυσε το 50 Cent επειδή από ό,τι είπε δεν του πλήρωσε το λογαριασμό της επίσκεψης. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Music. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: hit music station, Radio DJ.
1: What's up? It's Dua Lipa.
2: Dua Lipa.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου DJ.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από τη λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού? Θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Music station.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: μία επιτυχία μετά την άλλη. Παίζουν μόνο εδώ. 89,6. Ιωάννινα DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Yes.
1: I don't understand what's going on here.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
3: Excuse me, Mr. DJ.
2: Και ένα ρεύμα.
4: We came, we saw, we kicked it down.
2: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
2: Μέρα κωδικών πρόσβασης. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, υπόσχεται τώρα ο Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πως μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανή πριν το ταξίδι του στην Κίνα. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό, όπως λέει, είναι να μεταφερθεί στις ΗΠΑ το εμπλουτισμένο ουράνιο των Ιρανών. Ο Τραμπ έδωσε προθεσμία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με το CNN, αναμένεται απάντηση σήμερα. Σε άνοδο οι αγορές μετά τις αισιόδοξες δηλώσεις Τραμπ για πιθανή συμφωνία. Απέπλευσε χτες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού. Προορισμός του Τενερίφη.
3: Ο αγαπημένος σου DJ. Στο ραδιόφωνο σου παντού.

0: Έρχεται μία ακόμα επιτυχία.
1: Δυνάμω. Τι ωραίο και ωραίο ύφασμα. Ποσέ. Το καμισάκι με λεπτή ριγούλα που είναι της μόδας. Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
2: Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός 24 Κελσίου. Αυτή τη στιγμή στέγαμε 15, Κηφισιά 12, Πειραιάς 15, Θεσσαλονίκη 11, Μονακό 13, Λονδίνο 10, Ρώμη 14, Παρίσι 12, Κύπρος 14, Μαδρίτη 11, Κάιρο 17, Ντουμπάι 29, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber παρακαλώ.
1: 69-31-952-952.
2: Το πως σας αρέσει.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Είσαι πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Ναι. Πώς θα πας πάλι.
2: Στο εργοτάξιο. Είναι το μόνο ντύσιμο που δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις.
1: Μόνο σου το διάλεξε.
2: Ναι, τι.
1: Μπράβο σου. Μπράβο σου.
2: Καλά. Εντάξει, το θεμάτε μας σήμερα, όχι τέτοια στο chat GPT παρακαλώ. Θα σας εξηγήσω μην τα κάνετε αυτά, γιατί καταναλώνετε ενέργεια. Υπάρχουν και υπερήφανοι οδηγοί ανάλογα με το τι αυτοκίνητο οδηγούν.
1: Α,
2: όχι καφέ και τσάι στο αεροπλάνο.

0: Θα βγει έξω για πλήρω αυτό.
1: Δεν θέλω να πάρω το νερό τη πολιτική.
0: Γιατί δεν πα ένα βενζινάδικο.
1: Όχι, είναι καλό να το κάνει μόνο, είναι ψυχολογικά όλο αυτό.
0: Δεν έχει τι δικαιολογίε του πάντα. Εσύ?
2: Εγώ έβλεπα σειρά.
0: Α,
3: όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ. 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Για λάτε παρακαλώ, με την Sea Judge φτάνεις γρήγορα και οικονομικά στον προορισμό που τον ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφή να προσχύει.
1: Αυτός είναι ο 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: Χουγγελγε Άια Τζόγιου. Τι ωραία, παρακαλώ.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Με τρόμαξε τώρα. Ωραία, κάτσε να το τσεκάρω. Ελάτε παρακαλώ. Φίλοι και φίλες, αν έχετε εξυπηρήσει, αν πιστεύετε ότι είστε εδώ, okay, τηλεφωνήστε μου τώρα. 210-6146-997. Έχω τρεις ερωτήσεις, αν απαντήσετε σωστά και εσείς τρεις, ωραία, θα έχετε και ένα γεύμα για δύο στην Στρούγκα. Είναι διάσημη έτσι. Αρνίσια παϊδάκια, φιλέτο, μπούτι προβατίνας και τα λοιπά. Σουτζουκάκια σχάρασε, πιτάκια με σος γιαουρτού, τσίπς μανιταριών με σκορδάκι και τα λοιπά. Μια χαρά. Όλα αυτά στο νέο κόσμο, Ηλία Ηλίου 28. Πολύ ωραία. Για να δω. Ναι, έχουμε και κοπές. Να ξέρεις. Ναι, έχουμε Stripline, έχουμε Ribeye, έχουμε Black Angus Αμερικής. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα, Μιχαλή.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, κλείσει το παράθυρο, έχει φασαρία.
2: Αχ, ναι.
0: Οκ. Πού είσαι?
2: Στον δρόμο, πάω στη δουλειά.
0: Οκ. Τι βγάζει ένα καράβι από το φουγάρο?
2: Καπνό.
0: Σωστά. Δεν έχω δει να έχει ξυπνήσει.
3: Ναι, ναι.
0: Πόσο κάνει
2: 5x5? 5x5 είναι... 5x25.
0: Έλα, σοβαρά. Όταν τα παιδιά έχουν βήχα, τι πίνουνε?
2: Αντιβυχικό, σιρόπι.
0: Μπράβο.
3: Μπράβο.
0: Έκπληξη. Λέω, αποκλείεται να το ξέρει. Δεν ασχολείται με τα παιδιά του. Θα πάρεις όποιον θέλεις μαζί σου και θα πας... στην ταβέρνα Στρούγκα στον νέο κόσμο.

0: ανοίξει. Radio DJ.
1: Ζήτα μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνει. At your best.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
9: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Τα Βαφίλια. Πώς είστε από ενεργητικότητα, κάνετε δουλειές, τρέχετε, πάτε εδώ. Ωραία, λοιπόν, τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση πιθανών, ο οργανισμός σας χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει το Dextrolite Plus. Με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη Β2, είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά, διαλύεις ένα δισκείο στο ποτήρι, σε ένα ποτήρι με νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή. Οκ, 744, τι, έχουμε τηλεφωνήματα. Πάμε να κάνουμε δουλειά, παρακαλώ. Ελάτε, τι έχω εδώ. Oh. Σπάνιο όνομα.
1: Α, ναι.
0: Ανδρικό.

0: Δεν απαντάει ο αρμόδιος.
1: Τι γίνεται, παιδιά?
2: Έτσι το λένε.
0: Έτσι το λένε. Δεν θέλει να είναι αρμόδιος για τίποτα.
3: Ο συνδρομητής που καλέσατε.
0: Αρέσει η αρμόδια. Σε πήρε τηλεφωνή κόρη σου, ένα μικρό κοριτσάκι και μου τα έλεγε τα τηλέφωνα. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα το ξαναπάρουμε τον αρμόδιο. Λοιπόν. Ή αλλιώς θα του πάρω τις αρμοδιότητες.
2: Ναι, ναι, καλά θα κάνεις.
0: Πάμε στο επόμενο. Μάστε. Για να δω. Ψάχνουμε άλλο αγόρι τώρα.
4: Παρακαλώ.
0: Οπ, τι έγινε, Σπύρο?
4: Καλά, ποιος είναι?
0: 95,2 άθεση DJ. Μα Μιχάλη Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Η Βασιλική με έβαλε να σου τηλεφωνήσω.
4: Ω, δεν θα ακούω τώρα.
1: Όπα.
0: Άκου τώρα.
4: Απίστευτο.
0: Λέει, τηλεφώνησε στο αγόρι μου το Σπύρο. Θέλω να του πεις την καλημέρα μου και να του αφαιρώσει το τραγούδι Upside Down και να του πεις Boy, you tell me, Inside Out, Around and Round. Την έχεις διαλύσει, ρε.
1: Oh my God.
4: Γαμό.
0: Και είναι και το πιο γλυκό, λέει, και τρυφερό πλάσμα. Το Kung Fu Panda σου, υπογράφει η Βασιλική.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Inside out, run, run. Οκ, εντάξει.

0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Πόπη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα, λέει, σήμερα γενέθλια γυναίκα μου η Πόπη. Μπορείτε να την καλέσετε? Περιμένουμε τρίτο παιδάκι στην οικογένεια, λέει, και είναι αγόραρος, λέει ο Νίκος.
1: Είναι ένας πέζαρος και έχω τον καλύτερο άντρα του κόσμου.
0: Τα προηγούμενα δύο παιδιά τι είναι?
1: Είναι ένα γόρι και ένα κορίτσι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Με το καλό, σε πόσους μήνες?
1: Σε
0: 1,5
1: μήνα το
0: παιδί. Τελειώνει. Με το καλό. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ και τον λατρεύω.
0: Οκ. Next one, please.
2: Πόση αγάπη.
3: Ναι, πολύ αγάπη.
0: Είστε κακοί ή είστε ζηλιάριδες με αυτά που λέτε?
3: Όχι, χαιρόμαστε.
0: Θα προσπαθήσουμε άλλη μία τον αρμόδιο. Μου τον πάρει και το σηκώσει.
2: Αυτό το αρμόδιο θέλει.
0: Έλατε. Στην Ελλάδα είμαστε. Ποιος είναι αρμόδιος? Κανένας.
4: Ορίστε.
0: Αρμόδιε. Καλημέρα, αρμόδιε. Τι κάνεις?
4: Καλημέρα, είμαι μια χαρά, εσύ?
0: Μπράβο, πάρα πολύ καλά και εγώ. 95,2 άνθρωποι στην Τζέιμα. Ο Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Η κόρη σου Μαρία μου λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στον μπαμπά και να του πεις καλημέρα και τον αγαπώ πολύ.
4: Εμείς την αγαπάμε περισσότερο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Όμως κάτι, η ζωή σου γενικά πώς πω, συμπλέει και με το όνομά σου?
4: Νομίζω πως ναι.
2: Μπράβο.
4: Είμαι δήμαρχος στην πόλη της Μάνδρας και πνευματικός καρδιολόγος.
0: Δήμαρχε μου.
2: Δήμαρχε.
0: Τι κάνεις?
4: Καλημέρα. Είμαι καλά. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι λέει η Μάνδρα?
4: Εδώ προσπαθούμε πολύ. Προσπαθούμε, αλλά καλυτερεύουμε κάθε μέρα.
0: Μπράβο. Με τους χειμώνες και με τις βροχές πώς είναι τώρα?
4: Είμαστε σχετικά καλύτερα. Έχουμε κάνει μια σειρά έργων υποδομής που έχουν βελτιώσει την καθημερινότητα και προχωράμε για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη θωράκιση της πόλης.
0: Σωστά. Εντάξει, Δημαρχέ μου, σε ευχαριστώ. Τα φιλιά στην κόρη.
4: Ευχαριστώ πολύ που πήρατε. Καλημέρα. Πολύ αγάπη στην κόρη μας και στα παιδιά μας και εδώ από τον αέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Naked with you, 7:53, πέμπτη, ήρθε η ώρα για τα ζώδια, παρακαλώ, ελάτε.
1: Κριός, λειτουργήστε με σύνεση και μη βάζετε νέα θέματα για διαπραγμάτευση στη σχέση σας. 7. Ταύρος, με τη σκέψη και την αισιοδοξία σας μπορείτε να περάσετε τις όποιες δυσκολίες με χαμόγελο. 9. Δίδυμοι, βγαίνετε κερδισμένοι από έναν πόλεμο που σας κόστησε σημαντικές απώλειες. 8. Καρκίνος, ναι μεν σήμερα δεν έχετε τα συνηθισμένα σας καθήκοντα, αυτό όμως δεν σας επιτρέπει να τα ξεχάσετε τελείως. 8. Λέων, εκμεταλλευτείτε την ημέρα προς οφελός σας και βρείτε την ευκαιρία να περάσετε χρόνο με την οικογένεια. 9. Παρθένος, νέες ευχάριστες καταστάσεις δημιουργούνται σήμερα γύρω σας και έχετε κάθε λόγο να διασκεδάσετε. 10. Ζυγός, φροντίστε να λέτε και κανένα όχι εκεί που χρειάζεται και να μην...
2: 89,6 Radio DJ.
3: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5 δεύτερος όροφος Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8.

0: αγαπητέ, το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
1: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
2: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
0: Τηλέφωνο 26-513-12-439.
2: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
0: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
2: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
11: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
12: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day.
16: Σωστά.
17: Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι.
18: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
15: Happy Mastercard Day!
19: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου. Ωπα παιδιά, γαλαρά,
20: ο Δίας σε καλή.
21: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό.

0: αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, υποσχέθηκε άλλη μια φορά ο Τραμπ. Σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στην προτινόμενη συμφωνία. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για την εμψυχρό δολοφονία του 20χρονου στο Ηράκλειο. Το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης αναμένεται να κυριαρχήσει στη σημερινή συνεδρίαση της Γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Θα μιλήσουν περίπου 50 βουλευτές. Απέπλευσε χτες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού, προορισμός η Τεχεράν ή Τενερίφη. Μια πρώτη γεύση από το μουσικό βίντεο για το νέο του τραγούδι Dance No More έδωσε μέσω Instagram ο Harry Styles. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Λίγες συννεφιές με νοτιάδες και ως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Die With A Smile, 8 λεπτά μετά τις 8. Να υπενθυμίσω ότι η Vodafone βρίσκεται κοντά σας, μαζί σας, για να προφυλάξετε το παιδί για την υπέρμετρη χρήση των social. Okay. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών και να θέτουν τα υγιή όρια. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr. Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: 15 λεπτές καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς αεροδρόμια μεταξύ των Κόβων, Μεταμόρφωσης και Φυσίας, όπως και στην έξοδο για Λαμία. Καλύτερη εικόνα στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, με 5 λεπτές καθυστερήσεις από τον Κόβο Πλακεντίας έως τον Κόβο και Φυσίας, όπως και στην έξοδο για Λαμία.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει άνοδο στη Σκηφισσού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια και από την Αττική Οδό έως τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού.
0: Μας.
2: Κίνηση έχει και η κάθοδος του Κηφισσού από την Αττική Οδό, η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γιάλινο Δρομέα, αλλά και η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Mm. Επίσης κίνηση έχει η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνών προς Καραμαγκά και τέλος η άνοδος της Βασιλεώς Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Ένα Breakfast FM με το Μιχάλη υποδέχεται νέους ακροατές στην πρωινή ζώνη.
4: Welcome to the club!

0: Golden, golden, τι ωραία. Χρυσή είναι και η ερώτηση που έχω για τα κορίτσια σήμερα. Προσέξτε, θέλω να την εξηγήσω καλά για να την καταλάβουν κιόλας. Κορίτσια, με ποιον πολιτικό θα θέλατε να βγείτε μία φορά για να πιείτε ένα καφέ? Προσοχή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το ξεκαθαρίσω. Δεν ρωτάω όποιον θα ψηφίσεις, γιατί μπορείς να θες να πας να πιεις ένα καφέ με έναν πολιτικό για να το ταχώσεις κιόλας.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ή και όχι. Ναι, ναι. Ή και όχι. Δεν ξέρω, έτσι. Εγώ απλά ρωτάω. Δεν ρωτάω λοιπόν ποιον θα ψηφίσετε. Ρωτάω με ποιον και για ποιο λόγο θα θέλατε να βγαίνατε μια φορά να πιείτε ένα καφέ, ρε παιδί μου. Να μου απαντήσετε. Για ελάτε, παρακαλώ, σκεφτείτε. Λοιπόν, είτε στο 210-6146-997 στο τηλέφωνο, είτε στο Viber, μα μου στείλετε μήνυμα.
1: 6931-952-952.
0: Και φωνητικό μήνυμα που άμα αφήσει στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Να υπενθυμίσω ότι όπως πάντα, ειδικά σήμερα, μεταξύ των κοριτσιών που θα απαντήσουν, θα γίνει κλήρωση και το δώρο μας είναι μεγάλο, και αυτό Golden. Ανατόλια, το πρώτο όνομα στα χαλιά. Με λίγα λόγια. Θα έρθει η Ανατόλια, την ημέρα που θα μας πεις εσύ, και θα έρθουμε, θα παραλάβουμε όλα τα χαλιά σου.
1: Ναι.
0: Θα πάμε, θα τα πλύνουμε εξειδικευμένα, ανάλογα τον τύπο του κάθε χαλιού.
1: Τέλεια.
0: Και θα στα επιστρέψουμε όποτε εσύ πει. Γενικότερα να ξέρετε, είτε κερδίσετε είτε όχι, μπορείτε να καλέσετε στο 210-277-1000. 210-277-1000 για να κλείσετε το ραντεβού σας, να το κάνετε από μόνοι σας. Αλλά μπορεί και να το κερδίσεις. Okay. Άλλη μία την ερώτηση θα σας κάνω. Κορίτσια, με ποιο πολιτικό θα θέλατε να βγείτε μία φορά και να πιείτε ένα καφέ, ρε παιδί μου? Δεν ρωτάω ποιον θα τον ψηφίσετε, έτσι. Να μου πεις, σε παρακαλώ. Το Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα βάλω και ένα τραγούδι που το αφιερώνω στα κορίτσια. Ashley Brothers σε remix. Who's that lady? Beautiful lady. Come on ladies. Με ποιον πολιτικό θα βγαίνετε στο μία φορά για να πιείτε καφέ? Alright, 8 και 4.

0: that lady, beautiful lady, sexy lady, ok ladies. Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα, οι πρώτες απαντήσεις. Καλημέρα στην παρέα, λέει, με κανέναν, λέει η Κατερίνα. Έλα ρε Κατερίνα. Έτσι. Από περιέργεια σου λέω ότι με ποιο θα πίνεις καφέ, έτσι. Με τον Άδωνη, λέει η Άρτεμις. Καλημέρα, λέει, με τον Μακρόν, λέει η Λούση. Άδωνης, λίγο κόνιο στον καφέ του. Η Ελιάνα. Καλημέρα, λέμε τον Πιερακάκη, για να συζητήσουμε με το πώς, θα πώς κατάφερε την ψηφιακή μεταρρύθμιση. Πολύ θα το ήθελα, λέει η Μαρία. Καλημέρα, παιδιά, λέει, φυσικά με τον Μπουμπούκο. Να του τα έχωνα για το πόσο κολοτούμπας είναι, λέει η Ελευθερία. Καλημέρα σε όλους με τον Άδωνη, λέει η Ελένη. Καλημέρα, εγώ θα έβγαινα ραντεβού με τον Γερουλάνο, λέει, γιατί είναι κούκλος. Και μόνο που το δείχνει η τηλεόραση, λέει, μυρίζει το δωμάτιό του Tom Ford.
1: Ναι, ναι, πολλές τον θέλουν.
0: Επίσης είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε σε πρίγκιπα στην Ελλάδα, λέει η Χριστίνα. Με τον Αλέξη Τσίπρα, λέει η Έλενα. Καλημέρα, θα ήθελα καφέ, λέει, με τον Πρωθυπουργό, λέει η Σοφία. Καλημέρα, με τον Ομπάμα, λέει η Ελένη. Μακριά, ρε, λέει. Εντάξει, να κανονίσω. Καλημέρα στην παρέα, φυσικά, λέει, με τον Κασελάκη, λέει η Βασιλική. Οκ, okay, συνεχίζουμε, yeah. Περιμένουμε τις απαντήσεις στο Viber βεβαίως.
1: 69-31-952-952.
0: Και το ερώτημα, αν τώρα άνοιξε το ραδιοφόνο σας, είναι με ποιον πολιτικό θα θέλατε να βγείτε μία φορά για να πείτε ένα καφέ. Δεν συζήτητε, εντάξει. Δεν ρωτάμε με ποιον θα ψηφίσετε ή όχι. Κατάλαβες το να πω. Δεν ρωτάω ποιον θα ψηφίσετε, ρωτάω με ποιον και για ποιο λόγο θα έβγαινες για να πεις ένα καφέ, ρε παιδί μου.

0: Tattoo. Και άλλες απαντήσεις στην ερώτηση σήμερα. Καλημέρα, καφέ λέει με τον κύριο Βορύδη, λέει Σοφία. Καλημέρα, καλέ. Το Μητσοτάκι, και εννοείται, του ζητήσω για κανένα ρουσφέτη. Μπα και μου βρήκα μια καλή δουλειά, λέει η Λίλη. Καλημέρα, παιδιά. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη, λέει, θα πήγαινα για καφέ για να ακούσω από κοντά πόσες άλλες παπαριές, λέει, μπορεί να πει και να τις πιστεύει κιόλας, λέει η Αλίκη. Ρε, η Αλίκη. Θα βγεις φιλικά, όχι με αυτόν, με τον οποιονδήποτε. Αυτό ερωτάω. Αλλά εντάξει, κάνω ό,τι θέλεις. Καλημέρα. Με τον Κουτσούμπα, λέει, γιατί είναι καλοφαγάς και δεν θα περιοριστούμε στην ποικιλία και στην ποσότητα,
1: όχι,
0: λέει η Στέλλα.
1: Και όχι, δείτε, κοπέλα.
0: Βλέπω, για προβατίνες.
1: Ναι, ναι, καλά θα κάνουν.
0: Καλημέρα, λέει, με τον Κώστα Παγκογιάννη, ψηλό παιδί, Ευάερο Ευήλιο, να τον ευχαριστήσω, λέει. Η ζωή. Για χαβαλέ με τον Κούλι. Ξέρω ότι παίζω με την τύχη μου. Αλλά για μια πια σοβαρή συζήτηση, λέει η Χριστίνα. Οκ. Okay. Καλημέρα με τον Ομπάμα μόνο, λέει η Στρατούλα. Με τον Κασελάκη θα πίνα καφέ, λέει η Μαρία. Η Νεκταρία λέει καλημέρα με τον Γιάννη Βαρουφάκη.
1: Α, ωραία.
0: Ωραία. Ναι. Νεκταρία, πάρει και κανένα τσιγάρο να το καπνίσετε μαζί, ε.

0: Get you out of my head. Κάλλη Μινόγκ σε λίγο βγαίνει ένα ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραίο.
0: Για τη ζωή της. Okay. Λοιπόν, συνεχίζω με τα κορίτσια που έχουν δώσει τις απαντήσεις τους. Καλημέρα, λέμε το Γιάννη με το ένα νι που τον είχα καθηγητή στο πανεπιστήμιο να μου θυμίσει τη θεωρία των παιχνίων, λέει η Γιώτα.
1: Μάλιστα.
0: Το ξέρω ότι παίζω με την τύχη μου, αλλά με τον κούλι θέλω να δω τι κρύβει αυτό το κεφαλάκι. Λέει η Χριστίνα. Με χαρδαλιά, λέει η Ελευθερία. Καλημέρα, λέει, καλημέρα. Θα έπινα καφέ, σίγουρα, λέει, με κανέναν Έλληνα πολιτικό, όλοι λαμόγια και καθόλου σεξι. Με το τριντό του Καναδά θέλω, λέει η Χριστίνα.
1: Α, ωραίος ο τριντό. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, τον Κούλι θα ήθελα να του τα πω ένα χεράκι, λέει η Τζένι. Καλημέρα, σαν ομάδα, ναι, με τον Βλαδίμηρο Πούτιν, λέει η Βικτωρία.
1: Πούτιν.
0: Να βγεις, ελπίζω να σε αφήσει να επιστρέψεις σπίτι. Καλημέρα σε όλους με τον Γερουλάνο, λέει, θα ήθελα να πιω ένα καφέ γιατί τον θεωρώ πολύ ενδιαφέροντα, ενημερωμένο και πάντα κομψό, λέει η Κέλλη. Καλημέρα αγαπημένη, με τον Άδωνη Μιχάλη μου. Για να δω αν η βλακία, λες, στον κέφαλο είναι μόνιμη, λέει η Δώρα. Με το Δένδια, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα στην αγαπημένη πρωινή παρέα. Θα ήθελα να πιω ένα καφεδάκι, λέει, με την Σάντερλαν Ταϊκάιτσι, την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας.
2: Άρηκα το οθύριο, μαγαλιά.
0: Τι?
2: Άρηκα το οθύριο, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι για να έχω να συζητήσω κάτι, λέει. Γιατί αν έβγαινα με κάποιον από τους δικούς μας, λέει, θα τους στόλιζα κανονικά, λέει η Ασπασία. Okay. Καλημέρα στο όμορφο παρεάκι. Εγώ θα έβγαινα, λέει, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για να μου μάθει πώς είναι να είσαι dominant στο κρεβάτι. Γιατί είμαι πολύ submissive, εμφανίζω συνέχεια προβλήματα με το αμάξι. Οπότε θα ήθελα να είναι σε κάποιο βουλκανιζατέρ και στο τέλος της συνάντησης να αποχαιρετιστούμε κάνοντας καρδούλα η μία στην άλλη. Λέει η Αριάδνη. Τι τραβάω. Καλημέρα Μιχάλη, λέει, στην παρέα, με τον Αλέξη Τσίπρα, λέει, να σχολιάσουμε τη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου και βεβαίως το βιβλίο του, μάλιστα, η Βίρνα. Βάτω να σχολιάσει και το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Εκεί. Θα ήθελα να ήμουν σε ένα τραπεζάκι και να μην περνάνε ούτε ένας από τους 300, λέει η Δήμητρα. Με τον Καντρούγκαλο, τον καταστροφέα, λέει η Μαρία. Με ηλίθιους δεν πίνω εγώ καφέ, λέει, έχω αλλεργία η Άννα Μαρία. Okay. Λοιπόν, έχουμε την νικήτρια, παρακαλώ. Πού είναι η Άννα? Άννα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, Άννα?
3: Καλά, είμαι καλά.
0: Μπράβο. Στη δουλειά. Διαβάζω, δεν λέει, με το Γεωργούλη φυσικά να επαναλάβουμε το είσαι το τέρι μου, λέει η Άννα. Ναι, να προσέξεις όμως γιατί θυμάσαι τι βγήκανε τότε στα αυτά. Anyway, λοιπόν, προσέξεις δεν προσέχεις, θα σου πω το εξής, ότι είμαι μεγάλη νικήτρια, γιατί δεν είναι λίγο. Η Ανατόλια και το Breakfast FM με τον Μιχάλη αναλαμβάνουν αυτού να σου πάρουν τα χαλιά από το σπίτι, να τα γκρουπάρουν, να τα πλύνουν σωστά, να τα κρατήσουν στην αποθήκη και να στα επιστρέψουμε όποτε θέλεις.
3: Τέλεια.
0: Οκ. Okay?
3: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Μείνε στη γραμμή. Ides of March. Vehicle.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: DJ.
4: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθήνας.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό
1: 89,6 Radio DJ.
9: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
10: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
11: Tollis Motors ΑΕ.
12: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
11: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tollis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
12: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
11: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
13: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
14: Για σχολικά?
13: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά.
14: άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
15: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
14: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
16: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
14: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
16: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
19: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρω, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
22: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: ωραία. 8:40. Να υπενθυμίσω, αν θέλετε να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων που γίνεται μετά τις 9, στείλτε μου ένα μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Γράψτε μόνο το μικρό σας όνομα και τίποτα άλλο. Εν τω μεταξύ, αν θέλεις να δουλέψεις σε κάποια εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας, η Lidl Ελλάς σε περιμένει αυτή τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, στο ξενοδοχείο The Athens Gate. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, η ομάδα διοργανώνει ένα Lidl Days για να γνωρίσουν τα επόμενα μέλη της. Είναι στιγμή να δεις από κοντά την κουλτούρα ενός κορυφαίου εργοδότη και να βρεις τη θέση που σου ταιριάζει στο κέντρο της Αθήνας σε κάποια από τα καταστήματα όπως Μπραχάμι, Αργυρούπολη, Νέα Ιωνία, Πλατεία Αττικής, Περισσός, Άνω Πατήσια και Ταύρο. Πάτε στον Περισσό, πως πιάσετε δουλειά και στο κουκουέ απέναντι.
1: Α, φοβερό.
0: Λοιπόν, την Δευτέρα πάρε και το βιογραφικό μαζί σου και πήγαινε 9 με 5 στο Gate Hotel.
1: Πολύ ωραία.
0: Gate Athens. Okay. Τι άλλο. Αυτά την Δευτέρα. Την Κυριακή όμως είναι η γιορτή της μητέρας.
1: Αχ, ναι.
0: Που θα ήθελα, αύριο που θα μιλάμε με τα κορίτσια όπως μιλάμε κάθε μέρα, ναι, θα κάνω κάποια ερώτηση σχετική.
1: Ναι.
0: Αλλά απλώς να σας προετοιμάσω, επειδή σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή δεν ξέρω τι θα κάνετε, να τις πάρετε κανένα δώρο. Λοιπόν, η ιδέα που έχω, δεν ξέρω αν είναι σωστή ή όχι, να πάτε να τις πάρετε μία Barbie.
1: Barbie.
0: Στη μαμά.
1: Γιατί?
0: Πρώτον, θα θεωρήσει ότι τη θεωρείτε πιτσιρίκα.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεύτερον, θα τη θυμίσετε τα παιδικά της χρόνια, δε.
1: Ναι.
0: Τι είναι.
1: Άμα. Ναι, σωστά.
0: Βέβαια, εντάξει, μην στείλετε, να πάτε εσείς, μην στείλετε τον άντρα σας. Γιατί μπαίνει ένας άντρας μέσα, να πούμε, σε ένα μαγαζί και λέει Μπάρμπι, έχετε, λέει βεβαίως.
1: Ναι.
0: Λέει, δώστε μου μία, του λέει ποια Μπάρμπι. Λέει, τι εννοείς ποια Μπάρμπι. Λέει, έχουμε την Μπάρμπι την μπαλαρίνα, 19 ευρώ. Ναι. Σοβαρά, ναι, έχουμε την Μπάρμπι την τραγουδίστρια 19 ευρώ, την Μπάρμπι τη χορεύτρια 19 ευρώ, ναι, την Μπάρμπι την νεράιδα 19 ευρώ, ναι, και την Μπάρμπι τη χωρισμένη 250 ευρώ. Λέει, ω παρεμπαιδιά, μισό λεπτό. Λέει, και γιατί όλες έχουν 19 ευρώ, η χωρισμένη έχει 250. Λέει, δεν είναι μόνη της, συμπεριλαμβάνει το αμάξι του Κεν, το σκάφος του Κεν, τον υπολογιστή του Κεν, τρία εκόπεδα του Κεν, δύο σπίτια του Κεν και τον κολλητό του φίλο.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Δεις πως ακούγεται. Ο Κεν χάλια ακούγεται. Η άλλη με στη φωνή. Άγλια, μισό χάπι κτλ. Οκ, λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνονται σε αυτή τη ζωή. Εντάξει. Ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε αυτοί και εσείς εκεί, έτσι. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
2: Ναι.
1: Να πιάσω,
2: ναι.
1: Να σας τα λέω, τα ξέρετε. Λοιπόν, μην τους λέτε πώς θα ντυθούν. Δηλαδή, okay, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη, δεν θέλω να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί, δηλαδή ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε.
3: Εκεί.
1: Σε παρακαλώ, ναι. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Λοιπόν, αυτό κι αν. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική.
3: Ρε παιδιά, δεν είναι ντροπή.
1: Και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε, ρε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Έτσι. Τους βγάζετε παρατσούκλια, όχι στα κορίτσια, στα στήθη. Ναι, μόλις ακούνε, αχού τα μωρά μου, ή ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Ή ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση, Ανατολή και Δύση.
3: Έλεο.
1: Ή ξέρω εγώ, πω κάτι μπαλκόνια, ρε εσείς, σταματήστε τα.

0: Michel Deloz, Cause You Are Young. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η ώρα, 9 παρά 10, να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και να κερδίσετε Starbucks κάθε μέρα για ένα ολόκληρο μήνα. Και ο καφές σου, αλλά upgraded. Τα Starbucks παρουσιάζουν τους νέους συνδυασμούς ροφημάτων Protein Beverages με γεύσεις όπως Sugar Free Iced Caramel Protein Latte, Iced Vanilla Protein Matcha Latte ή ακόμα και χωρίς γεύση. Okay, λοιπόν, μπορείς να απολαύσεις την πρωτεΐνη μαζί σε κάθε δουλειά, σε κάθε γουλιά, συγγνώμη. Protein never tasted so good. Starbucks Protein Beverage, σας περιμένουμε. Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό και να κερδίσεις το ρόφημά σου καθημερινά για ένα μήνα, στείλ μου τώρα μήνυμα στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Μου γράφει Starbucks, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Starbucks, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ο νικητής θα μάθει ότι κέρδισε στο τέλος της εκπομπής με απαντητικό μήνυμα στο Viber του. Τι?
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τι?
1: Λοιπόν, τα 7 πράγματα που ξεχωρίζουν το θεό άντρα από το μέσο άντρα.
0: Α!
1: Ναι.
0: Για να δούμε αν το
1: λοιπόν, τι ξεκινάω.
0: Έχουμε. Ναι.
1: Ότι να είναι δημιουργικός. Μα. Θέλουν δημιουργικότητα τα κορίτσια. Να δοκιμάζετε νέα πράγματα, να κάνετε νέα πράγματα κτλ. Να είστε ατρόμητοι. Γιατί, Μιχάλη, γιατί γελάς.
0: Τι θα πει ατρόμητοι.
1: Ατρόμητοι, να μην φοβάστε, να ξεπερνάτε τα όρια σας. Αυτά.
0: Δεν μπορώ με τις κατσαρίδες, εσύ θα χτυπάς με την παντόφλα.
1: Εγώ δεν ανακατεύω. Τώρα, μην κατσαριδούλα είναι.
0: Όχι, εσύ.
1: Επίσης, Μιχάλη.
0: Άλλωστε, εσείς το κάνετε πιο συχνά από εμάς.
1: Τυχαίνει,
0: είσαστε,
1: ναι.
0: Γιατί είστε πιο ατρόμητες.
1: Είμαστε.
0: Okay.
1: Λοιπόν, να έχετε αντοχή. Γενικότερα σε όλα, όχι μόνο σε αυτό που το πονηρό.
0: Ναι,
1: αλλά και στο πονηρό λέει το σεξ να έχει διάρκεια περισσότερο από ένα ανοιγόκλεισμα ματιών.
0: Όχι δα.
1: Έτσι λέει εδώ, τα κορίτσια έχουν εμπειρίες τέτοιες κακές, Μιχάλη. Λοιπόν, συνεχίζω. Προσοχή λέει στη λεπτομέρεια να έχετε.
0: Μάλιστα.
1: Να τις φροντίζετε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Λοιπόν, επίσης να έχετε παιχνιδιάρικη διάθεση.
0: Έχω δουλειές, έχω ραντεβού, μην με τρελαίνεις.
1: Δεν, Μιχάλη, δεν θα παίξετε μια τόμπολα, ένα κάτι.
0: Τόμπολα.
1: Επίσης λέει να
0: θα παίξουμε το άλλο, αυτό το μετά.
1: Ποια?
2: Α, το...
1: Το Τζέγκα.
0: Τζέγκα. Θα το γκρεμίσω στο πρώτο λεπτό και θα τελειώσει το παιχνίδι εκεί. Δεν σιγά μην κάτσω και ασχοληθώ μια ώρα.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, επίσης πρέπει να είστε γενναιόδοροι.
0: Εντάξει, αυτό μπορούμε.
1: Ναι.
0: Αν θέλουμε.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, πρέπει λέει να είσαστε λάγνοι και παθιάριδες. Γιατί λέει πρέπει να κάνετε τη σύντροφό σας να έχουν λαργικά γρυλίσματα και μουγκριτά απόλαυσης. Αυτό τα λέει. Ορίστε.
0: Για κάνε μου ένα μουγκριτό να καταλάβω. Μήπως είναι καλύτερο το άλλο.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Ψήφρεμη, τα χαλιά τα είδες?
3: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
2: Και τούρτες παντού.
3: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
2: Αυτό είναι χειροποίητο.
3: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
3: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
5: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις

0: ανοίξει νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του, ο Dino MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή. Να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
2: Θρητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
5: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
9: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar.
10: Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party.
11: Star DJ
10: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
11: Opening DJ Set
10: Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο.
8: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, μας υπόσχεται τώρα ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανή πριν το ταξίδι του στην Κίνα. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Κεντρικό θέμα η συνταγματική αναθεώρηση. Συγγνώμη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λάθος κοινοποίηση κλήσης που έλαβαν αρκετοί γαλάζιοι βουλευτές. Η κοινοποίηση έκανε λόγο για κακούργημα ενώ εκείνοι διώκονται για πλημέλημα. Προς την Τενερίφη ταξιδεύει το κρασγυρόπλοιο στο οποίο έχουν εντοπίσει κρούσματα χανταϊού. Ανησυχεί από νέα κρούσματα σε άτομα που δεν βρίσκονταν στο πλοίο. Φουλ ερωτευμένη η Billie Eilish. Η pop star εθεάθη με τον καλό της, τον ηθοποιό Nat Wolf, στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ για την καριέρα της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
8: Αθήνα, ο καιρός.
12: Λίγες συννεφιές, νοτιάδες, αφρικανική σκόνη και ως 26 βαθμούς στα θερμόμετρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
8: Είναι 9.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
14: This is Athens DJ.

0: Μάλιστα, δεν το παρακαλώ. Μπορώ, μπορώ. Ο ήλιος μας δίνει ζωή, αλλά μας δίνει και κοκκινίλες, όπως ξέρετε. Μετά από έκθεση στον ήλιο, δώσεις την επιδερμίδα σου την φροντίδα που της αξίζει με Uniburn After Sun. Uniburn After Sun, ok. Ανακουφίζει την κοκκινίλα και το κάψιμο του ήλιου με φυσικό τρόπο. Καθόλου λιπαρή φύ, συγκλονιστικό άρωμα. Κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας. Extra tip, τοποθετήστε το στο ψυγείο πριν τη χρήση για ακόμα πιο άμεση και γρήγορη ανακούφιση. Εντάξει, για να μην σου μείνει κάψιμο. Λοιπόν, παρακαλώ. Uniburn After Sun. Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι από την Αντικειοδό.
0: Yeah.
1: 20 λεπτές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόβο Δημοκρατίας έως τον κόβο Κηφισίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τον κόβο Μαραθώνος έως τον κόβο Κηφισίας. Όπως και στην περιφερειακή Μητού από τον κόβο της Αγίας Παρασκευής έως τον κόβο Κηφισίας. Mm.
0: Thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει άνοδο στη Κηφισού από τα Κτέλεω στην Αχαρνών και η κάθοδο από την Αττική Οδό έω την Ιερά Οδό. Επίση, κίνηση έχει παραλιακή προσπηρέα στο Φαλυρικό Δέλτα λόγω τροχαίου στο ύψο τη Καλυθέα. Και τέλο, η άνοδο τη Κηφισία από την Πανόρμο στην Αγία Βαρβάρα. Για τα μηνύματά σα στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία, Μάνο Χατζιάκη, χρηματιστήριο. Καλημέρα σα, αγαπητέ.
3: Καλημέρα σα. Εμεί του δώσαμε και κατάλαβε χθε υπό την αίσθηση ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς το καλύτερο και είμαστε κοντά στη λήξη του πολέμου. Γενικός δείκτης στο συν 3,17%, 2.300 μονάδες, 440 εκατομμύρια ο τζίρος. Η Wall Street σε ιστορικά υψηλά ή πολύ κοντά σε αυτά, συν 1,24, συν 1,46, συν 2,03, στο συν 2,12 η Γερμανία. Το Τόκιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε παραλήρημα στο συν 6,14%, 1,41 κερδίζει το Hong Kong, 1,1750 ευρώ δολάριο. Το πετρέλαιο αισθητά χαμηλότερα, αλλά ψηλότερα από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 101 αυτή τη στιγμή. Ναι, σιγά σιγά γυρίζει εκεί που πρέπει.
0: Τι πιστεύεις ότι σταματήσει αυτή η ιστορία πάλι? Δεν το πιστεύω αυτό.
3: Κοίταξε, υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο κατά καιρούς δημοσιεύει πράγματα τα οποία πέφτουν μέσα.
0: Αχα.
3: Και χθες έβγαλε ένα report το οποίο λέει ότι είναι θέμα λίγων ημερών για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Οπότε οι αγορές αυτό το λάβανε πολύ σοβαρά υπόψη τους και ο χρυσός έχει ανέβει σήμερα, 4.701 δολάρια ευγιά. Φαίνεται ότι ξεκινάμε θετικά και βλέπουμε.
0: Πολύ ωραία. Ωραία, περιμένεις την ημερομηνία τη σωστή, φαντάζομαι, για να γίνει η έκρηξη, έτσι δεν είναι?
3: Την ημερομηνία της
0: όπου θα κλείσει ο πόλεμος, ρε παιδί μου.
3: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Τώρα πια οι αγορές έχουν αρχίσει και το προεξοφλούν, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι. Λοιπόν, κράτα και μια ημερομηνία, Παρασκευή 15 Μαΐου στον Μπόλιβαρ. Για ακού.
4: Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Μπόλιβαρ. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστα Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. Η ζωή είναι απλή. Θα μας πεις τίποτα απλό?
1: Βέβαια, θα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Χάρη, που νομίζαμε εμείς οι γυναίκες ότι είναι πολύ σύνθετο, αλλά τελικά είναι απλό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Τι βρίσκεις ψαχουλεύοντας το κινητό ενός άντρα?
2: Όπα.
0: Καταρχήν, γιατί να ψαχουλεύεις?
2: Όχι πολύ.
1: Γιατί θέλω? Δεν πρέπει να σε ελέγχω?
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι, δεν σε ελέγχω.
0: Πρέπει να μου έχεις εμπιστοσύνη.
1: Δεν ξέρω.
2: Ποτέ.
1: Ναι.
2: Έλεγξε το.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: όχι, εγώ μαζί μου είσαι ή με αυτήν.
2: Εγώ λέω γενικά, έλεγξε το να μοιάζει το τόσο. Δεν πειράζει. Έχουμε κολπάκια εμείς και τα κρύβουμε. Θα σου πω 2-3.
0: Ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Γιώργος Ιδραυλικός. Και είναι μια γκόμενα η Μαρία.
2: Επίσης, άμα θέλεις να δεις ένα application άλλο, βάζεις εικονίδιο ένα άλλο application.
0: Ξέρω. Μου τα έχεις φτιάξει όλα.
1: Έλα, αυτό δεν το ξέρω.
2: Έχει το application του 800 αριθμομηχανές.
1: Τέτοιος είσαι.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, καταρχήν, έχετε λέει ομαδικές, λέει, συνομιλίες που βαριόμαστε και οι ίδιες να ανοίξουμε. Τύπου μπάλα, αντρικές κουβέντες, δουλειά που δεν μας ενδιαφέρουν. Φωτογραφίες, λέει, που δεν θυμάστε ότι καν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Από πινακίδες, από αποδείξεις, από παπούτσια, screenshot κτλ. Ιστορικό αναζητήσεων. Γιατί κάνει θόρυβο το αμάξι? Πώς αντέχει το στομάχι χωρίς φαγητό? Μα είναι δυνατόν τέτοια πληκτρολογείτε?
0: Ό,τι θέλουμε πληκτρολογούμε. Αν είμαι στη δουλειά και βαριέμαι, θα πληκτρολογήσω.
1: Πολύ βαρετά.
0: Γιατί βαριέμαι? Θα μου γράψει, άλλαξε. Φύγε.
1: Επίσης, λέει, έχετε, λέει, selfies από την ίδια οπτική, την ίδια φωτογραφία από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
0: Σωστό.
1: Προσπαθείτε
0: για να δούμε ποια είναι η καλή μας γωνία.
1: Άρα βάζετε πολλές που κοροϊδεύετε εμάς.
0: Δεν κοροϊδεύουμε.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ορίστε τώρα, ήρθε η ώρα για τα apps. Έχετε, λέει, apps που λέει δεν χρησιμοποιείτε, λέει, ποτέ. Εφαρμογή γυμναστικής, εφαρμογή διατροφής, εφαρμογή δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Μπαίνουμε μέσα για μια-δυο μέρες και μετά τα ξέρετε, τα πετάμε. Πριν τα ξεχνάμε.
2: Ναι, ναι.
0: Έχεις ακούσει τι γράφουν στα app εκεί? Φάει λίγο τέτοιο, μετά βάλει και λίγο.
1: Το κάνετε.
0: Και πιάσε δύο σπόρους από εκεί. Δεν έχει το ιερ.
1: Τσία, η σπόρη τσία. Κάνουνε
0: δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Πολύ δουλειά.
1: Λοιπόν, ξυπνητήρια, λέει. Στις 6.30, στις 6.00 παρατέταρτο, στις 7.00.
0: Άστο.
1: Ναι, ναι. Και στο τέλος, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι που μας εκνευρίζει πάρα πολύ, έχετε, λέει, αδιάβαστα, λέει, δικά μας μηνύματα. Καλά δεν τα ανοίγετε?
2: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί το ρωτάω κάτι, θέλω κάτι.
0: Έλα, θα μου τα πεις όταν θα έρθω σπίτι.
1: Καλά.

0: Silence. Όπως πάντα ο Γιώργος Κυπαρίσης είναι στα Δελτία Ειδήσεων εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα πετρέλαια και για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη επίσης είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έρουιν είναι εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Καλάς.
1: Και από άλλο πλανήτη, η Χάλη
2: Παιδιά, τι συνέβη και δεν πήραμε είδηση. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Η Μαρία Κορινθίου συμμετείχε με έναν ρόλο έκπληξη στο φεστιβάλ κινηματογράφου στις Κάνες. Ήταν εκεί η Μαρία Κορινθίου. Έδωσε διάλεξη. Λέκτορας, ήταν λέκτορας.
3: Πολύ ωραία.
0: Μάστε.
2: Η Ντόρα Μπακογιάννη, εξομολόγηση για την σχέση της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάποιες φορές λέμε ακούει και κάποιες όχι.
0: Ευτυχώς. Είτε για τη μία πλευρά είτε για την άλλη. Είτε για το όχι είτε για το ναι.
2: Ο Γιάννης Αϊβάζης από την άλλη το κεφάλαιο λέει του γάμου δεν έχει κλείσει. Α, δεν έχει κλείσει. Ξανά η Ντόρα Μπακογιάννη, ήθελα να κάνω άλλα δύο παιδιά. Ερωτεύτηκα τρελά δύο φορές στη ζωή μου.
0: Μάστε.
2: Δήλωσε η ίδια.
0: Εντάξει.
2: Η Ρούλα Κορομιλά απ' την άλλη με καλούσε λέει στο γραφείο και φώναζε αν κάναμε κάτω από 40%.
0: Ποιος το λέει?
2: Ο Στέφανος Σαρτίνη. Δεν υπάρχουν πλέον αυτές οι τηλεθεάσεις.
0: Μάστε.
2: Πάμε σε άλλα νέα. Ποια είναι αυτή η κυρία εδώ πέρα? Η Γεωργία Τσίχλα. Ή Τσίχλα, δεν
0: είναι
2: ξέρω.
0: Είναι για μας.
2: Η personal trainer, Μιχάλη μου, trainer που λατρεύει το καλό φαγητό.
0: Okay,
2: είναι
0: okay, okay.
2: Fit.
0: Λοιπόν. Άλλο πιο κάτω.
2: Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί. Ναι. Απόδραση, ναι. Εδώ.
0: Τι συμβαίνει ρε παιδιά, πού είμαστε, πες τα παραστάσεις.
2: Τι συμβαίνει, σε διπλό ταμπλό μάλλον στην είναι. Αγία Παρασκευή Ισία Κοσιόνη.
0: Α, τελικά είναι, πώς το λένε, είναι...
2: Στην ΕΡΤ.
0: Το τελείωσε.
2: Τι.
0: Τελείωσε ρε παιδί μου.
2: Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά μάλλον σε διπλό, γιατί πηγαίνει εκεί ο...
0: Διαβάζω, λέει το γεγονός, λέει ότι ταλαιπωρήθηκε λέει επαγγελματικά στο Sky και η απαξίωση που έχει κτλ. Άρα πάει εκεί.
2: Πάει εκεί, ναι, πάει εκεί. Έτσι λέει μάλλον.
0: Πολύ καλά.
2: Πολύ καλά.
0: Σε καταλαβαίνω πλήρως. Ξεκίνα πρώτη εσύ.

0: David Guetta και Love is Gone, 9 και 22 η ώρα για τη μάχη των φίλων. Ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε ερωτήσεις γυναικείες στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής ή νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Μαριάννα. Μαριάννα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Να χαρά εσύ.
0: Πού βρίσκεσαι?
1: Στη δουλειά.
0: Πολύ ωραία. Σπύρο.
2: Καλημέρα.
0: Πού είσαι εσύ, Σπύρο?
2: Στη δουλειά.
0: Μα τι γίνεται, στη δουλειά. Εντάξει. Λοιπόν,
2: τι να κάνουμε.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Λες, Σπύρο, από εδώ η Μαριάννα. Μαριάννα, ο Σπύρος.
2: Καλημέρα, Μαριάννα.
0: Πολύ ωραία. Πάμε. Καλή επιτυχία. Ξεκινάμε. Μαριάννα, πώς λέγεται η αγαπημένη του Ταρζάν?
1: Jane.
0: Ου, μπράβο. Σπύρο, με τι ασχολείται ένας pastry chef?
2: Με γλυκά.
0: Σωστά. Ζαχαροπλαστική. Βεβαίως. Μαριάννα, πόσες μοίρες έχει ένα ημικύκλιο? 90, 180, 160?
1: 180.
0: Ω, έχουμε διαβασμένο.
3: Ξέρει, παιδιά.
0: Σπύρο.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι δύσκολο. Ποιος σκότωσε τον βασιλιά Πρίαμο στον Τροϊκό πόλεμο? Αχιλλέας, Νεοπτόλεμος, Αγισίλαος?
2: Αχιλλέας.
0: Αχ. Νεοπτόλεμος. Είναι πολύ δύσκολο. Οκ, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Μαριάννα, στην όπερα πώς αποκαλείται μία υψήφωνος?
1: Σοπράνο.
0: Ναι.
3: Πώς θα ξέρει πια η Μαριάννα?
4: Εντυπωσιακό.
0: Έχεις σπουδάσει κάτι, Μαριάννα?
1: Κάνω λίγο πιάνο.
3: Α, ξέρει πιάνο.
0: Οκ. Σπύρος, ή παίζεις μπουζούκι?
2: Όχι.
0: Δεν μου λες, Σπύρο, ποια ηθοποιός ρώτησε τον Αλέκο Αλεξανδράκη «Γυρίσατε»? Τι λες?
2: Την Τζένι Καρέζη.
0: Σωστά.
3: Σωστά.
0: Οκ. Μαριάννα, εσείς από κάπου βγαίνει ένας θόρυβος. Σπύρο, για κούνα λίγο το κινητό.
2: Τώρα.
0: Εκεί. Μην το πειράζεις. Εκεί.
2: Ναι.
0: Μαριάννα, ποια ζώα εκτρέφονται σε ένα κονικλοτροφείο? Παπάκια, κουνελάκια, κοτοπουλάκια?
1: Παπάκια.
0: Κουνελάκια.
3: Κουνελάκια.
0: Σπύρο.
2: Ναι, ναι.
0: Πώς αλλιώς λέμε το χρήμα σε είδος τυριού? Φέτα, κασέρι, μανούρι?
2: Κασέρι. Άμα δεν πέσει το κασέρι.
0: Ναι, ξεκινάει από το cash. Μαριάννα, πώς λέγεται το παιχνίδι της τράπουλας που παίζεται με ένα άτομο?
1: Πασχέντα.
0: Θα σκοτωθούμε. Σπύρο, πώς λέγεται το θηλυκό άλογο αλλιώς?
2: Το πιο το θηλυκό άλογο.
0: Ναι. Το ξέρεις.
2: Φοράδα.
0: Ναι.
3: Παιδιά, ισοπαλία.
0: Όμω, θα γίνει μάχη. Θα τρέξει αίμα. Πάμε στα απέναντι. Δεν μου λες, Μαριάννα, πού βρίσκεται η περιοχή Παλούκια?
1: Στη Σαλαμίνα.
0: Σωστά. Σπύρο.
2: Ναι.
0: Ποια βασική μονάδα ενός υπολογιστή έχει περίπου 100 κουμπάκια?
2: Τα πληρολόγια.
0: Σωστά.
3: Εύκολο.
0: Δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
2: 100% και πατήσαμε.
0: Σωστά. Πάμε. Όχι. Τίποτα. Διεκδικήστε. Μαριάννα, ποιο κοινό σύμβολο έχουν οι χώρες της Σκανδιναβίας στις σημαίες τους?
1: Το σταυρό.
3: Τι συμβαίνει? Πόσες γνώσεις?
0: Αυτή πρέπει να λύνει 15 σταυρόλεξα την ημέρα.
4: Ναι.
0: Σπύρο.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι. Σε ποια έξοδο της Αττικής Οδού θα βγούμε αν πάμε για Λαμία? Τον αριθμό της εξόδου. Δύσκολο.
2: Νομίζω είναι η...
0: Τρέλανε με.
2: Βγαίνουμε.
0: Α, μην το ψάχνεις.
2: Όχι, δεν το ψάχνω. Όταν μπαίνουμε είναι οι 6. 8. 8 πρέπει να είναι. 8.
0: Σωστό.
3: Παιδιά, δεν πιστεύω.
0: Ρέσεις.
3: Εντάξει, παιδιά. Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν. Μαριάννα. Τι ένταση μετράνε τα ντεσιμπέλ? Εύκολο.
1: Τον ήχου.
0: Του ήχου, σωστά.
3: Πολύ καλή, ξέρει.
0: Σπύρο.
2: Ναι.
0: Ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
2: Ποιο μάθημα? Solfège.
3: Παιδιά, εντάξει, ξέρω.
0: Παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Αυτό είναι δύσκολο. Μαριάννα, ποιανού ήταν σύζυγος και αδελφή η Ήρα?
1: Σύζυγος, δεν άκουσα.
0: Και αδελφή ή Ήρα.
1: Σύζυγος του Δία.
0: Σωστά.
3: Τι γίνεται. Ξέρει.
0: Δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
3: Τίποτα, τελειώσαν οι ερωτήσεις.
0: Όχι, όχι. Σπύρο.
2: Ναι, ναι.
0: Τι είναι ο ποδονύφτης.
2: Τι είναι ο.
0: Ποδονύφτης.
2: Ο ποταμός. Παραπότα.
0: Άκουστε, άκουστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια. Παιδιά,
0: και κερδίστε την κηδείο, δεν αντέχω. Πάρα πολύ καλή. Και οι δύο. Ιγκλάι Τσέρι. Save tonight. Αυτή είναι η ακροατές και ακροάτες του

0: Radio DJ. Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
1: Tollis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
1: Πού πέρασες?
0: Στο μεταπτυχιακό!
1: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
0: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
2: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θνητή! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
9: Ο Δίας σε καλεί.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
12: My name's Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing.
13: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: Damelen in. Προλαβαίνω, προλαβαίνω βέβαια, γιατί όχι. 95,2 Athens DJ και η TFG σας προσκαλούν σε αβάμπρεμια της ταινίας Γκρίζα Ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια με κορυφαίο σκηνοθέτη τον Γκάι Ρίτσι, Χένρι Κάβιλ, Τζέκ Τζιλνχάλ και Έιζα Γκονζάλες. Γκρίζα Ζώνη, δείτε το πρώτο σε αβάμπρεμια των Athens DJ την Τρίτη που μας έρχεται, 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στα Villa Cinema στο The Mall Athens. Θέλεις, στείλε μου μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σου. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Μιλάμε για την Τρίτη, 12 Μαΐου, 8 το βράδυ, στα Village Cinemas, Γκρίζα Ζώνη.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη, κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Και τώρα τα ζώδια, παρακαλώ. Μπορώ?
1: Μπορείς.
0: Πάμε.
1: Κριός, λειτουργήστε με σύνεση και μη βάζετε νέα θέματα για διαπραγμάτευση στη σχέση σας. 7. Ταύρος, με τη σκέψη και την αισιοδοξία σας μπορείτε να ξεπεράσετε τις όποιες δυσκολίες με χαμόγελο. 9. Δίδυμοι, βγαίνετε κερδισμένοι από ένα πόλεμο που σας κόστισε σημαντικές απώλειες. 8. Καρκίνος, ναι μεν σήμερα δεν έχετε τα συνηθισμένα σας καθήκοντα, αυτό όμως δεν σας επιτρέπει να τα ξεχάσετε τελείως. 8. Λέων, εκμεταλλευτείτε την ημέρα προς όφελός σας και βρείτε την ευκαιρία να περάσετε χρόνο με την οικογένειά σας. 9. Παρθένος, νέες ευχάριστες καταστάσεις δημιουργούνται σήμερα γύρω σας και έχετε κάθε λόγο να διασκεδάσετε. 10. Ζυγός, φροντίστε να λέτε και κανένα όχι εκεί που χρειάζεται και να μην αναλαμβάνετε περισσότερες ευθύνες. 8. Σκορπιός, αλλάξτε τακτική εκεί που συναντάτε εμπόδια και δείτε καλύτερα τις υποθέσεις που σας αφορούν. 8. Τοξότης, στα οικονομικά σας χρειάζεται ακόμα λίγη προσπάθεια μέχρι να τακτοποιηθούν κάποιες υποχρεώσεις σας. 7. Εγώκερος, πρέπει να βρείτε τον κατάλληλο τρόπο για να υλοποιήσετε τις επιδιώξεις σας. 7. Υδροχόος, κατάλληλη μέρα για να ασχοληθείτε με θέματα που έχετε αμελήσει. 8. Και τέλος οι ιχθύες, μη βιάζεστε να πάρετε αποφάσεις και μη δεσμεύεστε σε ό,τι αύριο δεν θα σας εξυπηρετήσει. 8.
0: Πολύ ωραία. Τέλος σήμερα. Εγώ λέω να έρθουμε και αύριο που είναι Παρασκευή.
1: Να έρθουμε και αύριο, ναι, στις 7.
0: Α, ναι, okay. Ναι. Εντάξει. Κρατάμε σημειότυπα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
0: Οπ, τι έγινε, Σπύρο?
3: Καλά, ποιος είναι?
0: 95,2 Athens DJ. Μα Μιχάλη Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Η Βασιλική με έβαλε να σου τηλεφωνήσω.
3: Ω, δηλαδή θα ακούω τώρα.
4: Όπα.
0: Άκου τώρα.
3: Απίστευτο.
0: Λέει, τηλεφώνησε στο αγόρι μου το Σπύρο. Θέλω να του πεις την καλημέρα μου και να του αφαιρώσεις το τραγούδι Upside Down και να του πεις Boy You Tell Me Inside Out Around and Round. Την έχεις διαλύσει, ρε.
4: Oh my god.
0: Και είναι και το πιο γλυκό, λέει, και τρυφερό πλάσμα. Το Kung Fu Panda σου, υπογράφει η Βασιλική.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Inside out, run, run. Οκ, εντάξει.
5: Παρακαλώ.
0: Ναι, Πόπη.
5: Καλημέρα.

0: για τα γενέθλιά σου, Πόπη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα, λέει, σήμερα γενέθλια γυναίκα μου η Πόπη. Μπορείτε να την καλέσετε? Περιμένουμε τρίτο παιδάκι στην οικογένεια, λέει, και είναι αγόραρος, λέει ο Νίκος.
1: Είναι ένα πέζαρος και έχω τον καλύτερο άντρα του κόσμου.
0: Τα προηγούμενα δύο παιδιά τι είναι?
1: Είναι ένα αγόρι και ένα κορίτσι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Με το καλό, σε πόσους μήνες?
1: Σε 1,5 μήνα το παιδί.
0: Τελειώνει, με το καλό, με το καλό. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ και τον λατρεύω.
2: Ορίστε.
0: Καλημέρα, αρμόδια, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, είμαι μια χαρά, εσείς?
0: Μπράβο, πάρα πολύ καλά και εγώ. 95,2 άνθρωποι στην Τζέιμα, ο Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Η κόρη σου Μαρία μου λέει, σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στον μπαμπά και να του πει καλημέρα και τον αγαπώ πολύ.
2: Εμείς την αγαπάμε περισσότερο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Όμως κάτι, η ζωή σου γενικά συμπλέει και με το όνομά σου?
2: Νομίζω πως ναι.
3: Ισχύει. Μπράβο.
2: Είμαι δήμαρχος στην πόλη της Μάνδρας και πνευματικός καρδιολόγος.
0: Δήμαρχε μου.
3: Δήμαρχε.
0: Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι καλά, είμαι καλά. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι λέει η Μάνδρα?
2: Εδώ προσπαθούμε πολύ. Προσπαθούμε, αλλά καλυτερεύουμε κάθε μέρα.
0: Μπράβο. Με τους χειμώνες και με τις βροχές πώς είναι τώρα?
2: Είμαστε σχετικά καλύτερα. Έχουμε κάνει μια σειρά έργων υποδομής που έχουν βελτιώσει την καθημερινότητα και προχωράμε για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη θωράκιση της πόλης.
0: Σωστά. Εντάξει, Δημαρχέ μου, σε ευχαριστώ. Τα φιλιά στην κόρη.
2: Ευχαριστώ πολύ που πήρατε. Καλημέρα. Πολύ αγάπη στην κόρη μας και στα παιδιά μας και εδώ από τον αέρα.
0: Κορίτσια, με ποιον πολιτικό θα θέλατε να βγείτε μία φορά για να πιείτε ένα καφέ? Προσοχή.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το ξεκαθαρίσω. Δεν ρωτάω όποιον θα ψηφίσεις, γιατί μπορείς να θες να πας να πεις ένα καφέ με έναν πολιτικό για να το ταχώσεις κιόλας. Ή και όχι. Ναι, ναι. Ή και όχι. Δεν ξέρω, έτσι. Εγώ απλά ρωτάω. Καλημέρα. Εγώ θα έβγαινα ραντεβού με τον Γερουλάνο, λέει, γιατί είναι κούκλος. Και μόνο που το δείχνει η τηλεόραση, λέει, μυρίζει το δωμάτιό του Tom Ford.
4: Ναι, ναι, πολλές τον θέλουν.
0: Επίσης είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε σε πρίγκιπα στην Ελλάδα, λέει η Χριστίνα. Άδωνης, λίγο κόνιο στον καφέ του. Η Ελιάνα. Το ξέρω ότι παίζω με την τύχη μου, αλλά με τον κούλι θέλω να δω τι κρύβει αυτό το κεφαλάκι. Λέει η Χριστίνα. Καλημέρα, παιδιά. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη, λέει, θα πήγαινα για καφέ για να ακούσω από κοντά πόσες άλλες παπαριές, λέει, μπορεί να πει και να τις πιστεύει κιόλας, λέει η Αλίκη. Ρε η Αλίκη, θα βγεις φιλικά, όχι με αυτόν, με τον οποιονδήποτε. Με τον Βλαδίμηρο Πούτιν, λέει η Βικτωρία. Να βγεις. Ελπίζω να σε αφήσει να επιστρέψει σπίτι. Καλημέρα στο όμορφο παρεάκι. Εγώ θα έβγαινα, λέει, με τη ζωή Κωνσταντοπούλου για να μου μάθει πώς είναι να είσαι dominant στο κρεβάτι. Γιατί είμαι πολύ submissive. Εμφανίζω συνέχεια προβλήματα με το αμάξι. Οπότε θα ήθελα να είναι σε κάποιο βουλκανιζατέρ και στο τέλος της συνάντησης να αποχαιρετιστούμε κάνοντας καρδούλα η μία στην άλλη. Λέει η Αριάδνη. Η Νεκταρία λέει καλημέρα με τον Γιάννη Βαρουφάκη.
4: Ωραία.
0: Νεκταρία, πάρει και κανένα τσιγάρο να το καπνίσετε μαζί. Την Κυριακή όμως είναι η γιορτή της μητέρας.
4: Αχ, ναι.
0: Που θα ήθελα, αύριο που θα μιλάμε με τα κορίτσια όπως μιλάμε κάθε μέρα, ναι, θα κάνω κάποια ερώτηση σχετική.
4: Ναι.
0: Αλλά απλώς να σας προετοιμάσω, επειδή σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή δεν ξέρω τι θα κάνετε, να τις πάρετε κανένα δώρο. Λοιπόν, η ιδέα που έχω, δεν ξέρω αν είναι σωστή ή όχι,
4: ναι,
0: να πάτε να τις πάρετε μία Μπάρμπι.
4: Μπάρμπι.
0: Στη μαμά.
4: Γιατί?
0: Πρώτον, θα θεωρήσει ότι τη θεωρείτε πιτσιρίκα. Δεύτερον, θα τη θυμίσετε τα παιδικά της χρόνια, ρε. Βέβαια, εντάξει, μην στείλετε να πάτε εσείς, μην στείλετε τον άντρα σας. Γιατί μπαίνει ένας άντρας μέσα να πούμε σε ένα μαγαζί και λέει Μπάρμπι, έχετε? Λέει βεβαίως.
4: Ναι, ναι.
0: Λέει δώστε μου μία, του λέει ποια Μπάρμπι. Λέει τι εννοείς ποια Μπάρμπι. Λέει έχουμε την Μπάρμπι την μπαλαρίνα, 19 ευρώ. Ναι. Σοβαρά, ναι, έχουμε την Μπάρμπι την τραγουδίστρια 19 ευρώ, την Μπάρμπι τη χορεύτρια 19 ευρώ, την Μπάρμπι την νεράιδα 19 ευρώ, ναι, και την Μπάρμπι τη χωρισμένη 250 ευρώ. Λέει όπα ρε παιδιά, μισό λεπτό, λέει και γιατί όλες έχουν 19 ενώ η χωρισμένη έχει 250. Λέει δεν είναι μόνη της, συμπεριλαμβάνει το αμάξι του Κεν, το σκάφος του Κεν, τον υπολογιστή του Κεν, τρία εκόπεδα του Κεν, δύο σπίτια του Κεν και τον κολλητό του φίλο. Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνονται σε αυτή τη ζωή. Εντάξει. Ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε αυτοί και εσείς εκεί, έτσι. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς θα ντυθούν. Δηλαδή, okay, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη, δεν θέλω να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Ah. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί. Δηλαδή, ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε.
4: Εκεί, εκεί.
0: Σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί, άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί δεν ξέρεις, μειώνεται. Λοιπόν, τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική.
5: Ρε παιδιά, δεν τροπεί.
0: Και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Ρε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Έτσι. Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στις καστακορίτσια, στα στήθη. Α, ναι. Μόλις ακούνε, αχού τα μωρά μου. Δεν ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Δεν ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση.
5: Έλεος.
0: Δεν ξέρω εγώ, πω κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
4: Τα 7 πράγματα που ξεχωρίζουν το θεό άντρα από το μέσο άντρα.
0: Α.
4: Ναι.
0: Για να δούμε αν το
4: ξεκινάω. Να είστε ατρόμητοι. Τι, Μιχάλη, γιατί γελάς.
0: Τι θα πει ατρόμητοι.
4: Ατρόμητοι, να μην φοβάστε, να ξεπερνάτε τα όρια σας. Αυτά.
0: Δεν μπορώ με τις κατσαρίδες, εσύ θα χτυπάς με την παντόφλα.
4: Εγώ δεν ανακατεύω. Τώρα, μια κατσαριδούλα είναι.
0: Όχι, εσύ.
4: Επίσης, Μιχάλη.
0: Άλλωστε, εσείς το κάνετε πιο συχνά από εμάς.
4: Τυχαίνει,
0: είσαστε,
4: ναι.
0: Γιατί είστε πιο ατρόμητες.
4: Είμαστε.
0: Okay.
4: Επίσης, να έχετε παιχνιδιάρικη διάθεση.
0: Έχω δουλειές, έχω ραντεβού, μην με τρελέ.
4: Δεν Μιχάλη, δεν θα παίξετε μια τόμπολα, ένα κάτι.
0: Τόμπολα.
4: Επίσης, λύνεσαι...
0: Θα παίξουμε το άλλο, αυτό το μετά.
4: Ποιο?
5: Α, το...
4: Το τζέγκα.
0: Τζέγκα. Θα το γκρεμίσω στο πρώτο λεπτό και θα τελειώσω το παιχνίδι εκεί. Δεν σιγά μην κάτσω και ασχοληθώ μια ώρα.
4: Λοιπόν, Μιχάλη, επίσης πρέπει να είστε γενναιόδοροι.
0: Εντάξει, αυτό μπορούμε.
4: Ναι.
0: Αν θέλουμε.
4: Και το τελευταίο, Μιχάλη, πρέπει, λέει, να είσαστε λάγνοι και παθιάριδες. Γιατί, λέει, πρέπει να κάνετε τη σύντροφό σας να έχουν λαργικά γρυλίσματα και μουγκριτά απόλαυσης. Εδώ τα λέει. Ορίστε.
0: Για κάνε μου ένα μουγκριτό να καταλάβω. Μήπως είναι καλύτερο το άλλο.
4: Βρίσκεις ψαχουλεύοντας το κινητό ενός άντρα.
5: Οπα.
0: Καταρχήν, ναι. Γιατί να ψαχουλεύεις.
5: Όχι πολύ.
4: Γιατί θέλω. Ο. Δεν πρέπει να σε ελέγχω.
0: Όχι βέβαια.
4: Όχι, δεν σε ελέγχω.
0: Πρέπει να μου έχεις εμπιστοσύνη.
4: Δεν ξέρω.
5: Όχι, ποτέ.
4: Ναι.
5: Έλεγξε το.
4: Ναι. Λοιπόν, ψάχνω.
5: Όχι,
0: μαζί μου είσαι με αυτήν.
5: Εγώ λέω γενικά έλεγξε το να μοιάσω τόσο. Δεν πειράζει. Έχουμε κολπάκια εμείς και τα κρύβουμε. Θα σου πω 2-3.
0: Ξέρω. Γιώργος Ιδραυλικός. Είναι μια γκόμενα η Μαρία.
5: Επίσης, άμα θέλεις να δεις ένα application άλλο, βάζεις εικονίδιο ένα άλλο application.
0: Ξέρω. Μου τα έχεις φτιάξει όλα.
5: Τα έχω φτιάξει όλα.
4: Έλα, αυτό δεν το ξέρω.
5: Έχεις το application του 800 αριθμού μηχανές.
4: Τέτοιος είσαι.
0: Παρακαλώ.
4: Λοιπόν, καταρχήν, ιστορικό αναζητήσεων. Γιατί κάνει θόρυβο τα Max. Πώς αντέχει το στομάχι χωρίς φαγητό. Μα είναι δυνατόν τέτοια πληκτρολογείτε.
0: Ό,τι θέλουμε πληκτρολογούμε. Αν είμαι στη δουλειά και βαριέμαι, θα πληκτρολογήσω.
4: Πολύ βαρετά.
0: Γιατί βαριέμαι. Θα μου γράψει. Άλλαξε. Φύγε.
4: Και στο τέλος, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που μας εκνευρίζει πάρα πολύ. Έχετε, λέει, αδιάβαστα, λέει, δικά μας μηνύματα. Αλλά δεν τα ανοίγετε.
5: Για ποιο λόγο?
4: Γιατί το ρωτάω κάτι. Θέλω κάτι.
0: Έλα, θα μου τα πεις όταν θα έρθω σπίτι.
4: Καλά.
5: Σε διπλό ταμπλό μάλλον στην είναι. Αγία Παρασκευή η Ιακοσιόνη.
0: Α, τελικά είναι, πώς το λένε, είναι...
5: Στην ΕΡΤ.
0: Για δελτίο ειδήσεων. Τελείωσε.
5: Τι.
0: Τελείωσε, ρε παιδί μου.
5: Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά μάλλον σε διπλό. Γιατί πηγαίνει εκεί ο.
0: Διαβάζω, λέει το γεγονός, λέει ότι ταλαιπωρήθηκε, λέει, επαγγελματικά στο Sky και η απαξίωση που έχει κτλ. Άρα πάει εκεί.
5: Πάει εκεί, ναι, πάει εκεί. Έτσι λέει μάλλον.
0: Πολύ καλά.
5: Πολύ καλά.
0: Σε καταλαβαίνω πλήρως. Ξεκίνα πρώτη εσύ.
5: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Με τρόμαξε τώρα. Ωραία, κάτσε να το τσεκάρω. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, κλείσει το παράθυρο, έχει φασαρία.
6: Αχ, ναι.
0: Οκ. Πού είσαι?
6: Στον δρόμο, πάω στη δουλειά.
0: Οκ. Τι βγάζει ένα καράβι από το φουγάρο?
6: Καπνό.
0: Σωστά. Δεν τον έχω δει να έχει ξυπνήσει.
4: Ναι.
0: Πόσο κάνει 5x5?
6: 5x5 είναι 25.
0: Έλα, σοβαρά. Όταν τα παιδιά έχουν βήχα, τι πίνουνε?
6: Αντιβυχικό, σύρροπι.
0: Μπράβο. Έκπληξη. Λέω, αποκλείεται να το ξέρει. Δεν ασχολείται με τα παιδιά του. Μαριάννα, στην όπερα πώς αποκαλείται μία υψήφωνος?
7: Σοπράνο.
0: Ναι.
5: Πόσο ξέρει πια η Μαριάννα.
4: Εντυπωσιακό.
0: Έχεις σπουδάσει κάτι, Μαριάννα?
7: Κάνω λίγο πιάνο.
5: Α, ξέρει πιάνο.
0: Σπύρος, είπες μπουζούκι?
7: Όχι.
0: Δεν μου λες, Σπύρο, ποια ηθοποιός ρώτησε τον Αλέκο Αλεξανδράκη, γυρίσατε?
8: η Τζένι Καρέζη.
0: Σωστά.
5: Παιδιά, ισοπαλία.
0: Όμω, θα γίνει μάχη. Θα τρέξει αίμα. Πάμε στα απέναντι.
8: 100% και πατήσαμε.
0: Όχι, όχι. Τίποτα, διεκδικήστε. Μαριάννα, ποιο κοινό σύμβολο έχουν οι χώρες της Σκανδιναβίας στις σημαίες τους?
7: Το σταυρό.
5: Για πώς τι συμβαίνει?
0: Αυτή πρέπει να λύνει 15 σταυρόλεξα την ημέρα.
4: Ναι, ναι.
0: Σπύρο.
8: Ναι.
0: Ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
8: Ποιο μάθημα? Solfège.
5: Παιδιά, εντάξει,
0: παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, άκουστε, άκουστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
5: Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
0: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
9: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
5: Και τέλος, στις ακρογιαλιές χωράφια, στις βουνοκορφές Μποστάνια και στη Βιλτανιώτη ραδιοφωνικά στούντιο. Ήταν το νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη που μοιράζει επιτυχία με το στρέμμα. Αύριο πάλι εδώ στις 7.
10: That was wonderful. Bravo. I loved that. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. I was terrible.
11: Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
12: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Ψήφρεμίσαι. Τα χαλιά τα είδες.
14: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
13: Και τούρτες παντού.
14: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
13: Αυτό είναι χειροποίητο.
14: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
12: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
14: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
15: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga.

0: Ενσώματι γη. Titans Gym. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
1: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
3: Φύζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
9: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε ο Τραμπ. Σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στην προτινόμενη συμφωνία. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν ο 54χρονος και σύζυγός του για την εμψυχρό δολοφονία του 20χρονου στο Ηράκλειο. Το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης αναμένεται να κυριαρχήσει στη σημερινή συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας. Αναμένεται να μιλήσουν περίπου 40 βουλευτές. Απέπλευσε χτες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχουν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού. Προορισμός του ήταν ερήφη. Δίτες του λιμενικού θα καταδυθούν στον τόπο του ναυαγίου του πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χτες στην Άνδρο. Οι αρχές υποψιάζονται πως μέσα στους 3.000 τόνους σόδας που μετέφερε το πλοίο με προορισμό την Ουκρανία υπάρχουν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Μια πρώτη γεύση από το μουσικό βίντεο για το νέο του τραγούδι Dance No More έδωσε μέσω Instagram ο Harry Styles. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα. Ο καιρός.
9: Λίγες συννεφιές με ως 26 βαθμούς.
4: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
9: Paris Saint-Germain, Arsenal θα είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρί ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και προκρίθηκε, καθώς είχε νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
4: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Πρωινό 5η 7 Μαΐου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα εδώ στην παρέα μας μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου πίσω από το μικρόφωνο. Χρόνια πολλά λέμε σε κάποιον σήμερα, όχι. Λέμε σε εμάς που ξεχνάμε τους κωδικούς που βάζουμε στα διάφορα sites. Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης λέει. Μην έχετε τον ίδιο κωδικό για όλα. Είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Εγάλιο μέχρι Γέφυρα Μεταμόρφωσης, στην Κάθοδο μέχρι τη Λένορμαν. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο Πάτημα, στην Κηφισίας από Μαρούση μέχρι το Χαλάνδρι και στα κόκκινα οι δρόμοι γύρω από το κέντρο και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Όπου και αν βρίσκεστε, μείνετε εδώ, έρχονται τώρα μόνο επιτυχίες από του Αλίπα Μπενασί Μπρόσλουις, Καπάλτι, Τέιλορ Σουιφτ, πρώτα Τενάκρια και Σαμ Βέλτς.

βαθμό για τι επιτυχίε στην Αθήνα. Oh, yeah! 95,2 Athens DJ. Peace out. A-Town.

David Guetta, Teddy Swim, Stones and Die. Ήταν το Gone Gone Gone εδώ στο 95,2 Athens DJ, όπου ακούτε μόνο επιτυχίες. Και πάμε να σημειώσουμε σημαντικές ημερομηνίες στο ημερολογιό μας. Λοιπόν, πρώτη και καλύτερη γιορτή της μητέρας που έρχεται αυτή την Κυριακή στις 10 Μαΐου. Μην τυχόν και την ξεχάσετε τη μανούλα. Τουλάχιστον λουλούδια θέλω να της προσφέρετε. Λοιπόν, μετά έχουμε τους ημιτελικούς και τον τελικό της Eurovision που έρχεται το επόμενο Σάββατο, 16 Μαΐου. Θα πανηγυρίσουμε όλοι γιατί πιστεύω ότι ο Άκυλας θα τα πάει πάρα πολύ καλά. Πρώτα όμως πρέπει να τραγουδήσει και να περάσει τον πρώτο ημιτελικό που είναι στις 12 Μαΐου. 12 και 14 η ημιτελική, δηλαδή Τρίτη και Πέμπτη και ο τελικός το επόμενο Σάββατο. Κανονίστε να μαζευτείτε σε σπίτια, είναι πάντα αυτό πάρα πολύ φαν. Άρτζι και Όμνια τώρα. Αυτό είναι το Άρια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλον τον 95,2. Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ όλους.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Athens DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές.
8: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός.
9: 89,6
10: Radio DJ.
11: Ψήφρεμ είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
12: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
11: Και τούρτες παντού.
12: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
11: Αυτό είναι χειροποίητο.
12: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
13: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
12: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
14: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
15: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
16: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510 61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
17: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλαιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
18: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2021. Συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
19: Ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
10: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
19: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
10: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
19: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
10: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
19: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
10: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
20: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
21: Μόνο επιτυχίες για...

Calvin Harris και Clementine Douglas είναι το Blessings. Είστε στο 95,2 Athens DJ. Και λυπάμαι που θα σας το πω, αλλά δεν χρειάζεται να σου φύγει το κινητό από το χέρι για να γίνεις μπαράλια η οθόνη. Μπορεί και κάποιος να ρίξει κατά λάθος πάντα ένα βαράκι πάνω του στο γυμναστήριο. Το έχω δει να συμβαίνει σε γνωστό μου. Παγώσαμε όλοι εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, όταν ξέρεις ότι στον Γερμανό λύνεις όλα σου τα προβλήματα, και τη σπασμένη οθόνη αλλά και οτιδήποτε άλλο πρόβλημα προκύψει στο κινητό σου, μπορεί και επί τόπου, γιατί το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου, έχεις μια παραπάνω ηρεμία. Λες, εντάξει, τουλάχιστον μπορώ να το επισκευάσω. Μόνο γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη, πιστοποιημένη τεχνική με σοβαρό σέρβις και πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στον Γερμανό.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Πάλι στον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
2: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
5: Tollis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
8: Πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ready's.
10: Athens DJ.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
11: Happy Mastercard Day.
14: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
15: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμό.

0: Σταζίκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ξεκινά σε λίγο η συνεδρίαση της Γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Κεντρικό θέμα η συνταγματική αναθεώρηση. Προς την Τενερίφη ταξιδεύει το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχουν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού. Νέο σαφάρι με στόχο τις φορολογικές δηλώσεις ΦΠΑ που είναι μηδενικές, ξεκινάει η ΑΔΕ. Στόχος να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα κατά 2 δις ευρώ. Δεν έχει σκοπό να κάνει τα παιδιά του χαραμοφάιδες ο Sting. Ο μεγάλος καλλιτέχνης αποκάλυψε πως δεν πρόκειται να τους αφήσει την περιουσία του. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με λίγες συννεφιές.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Η Βαλένθια επικράτησε με 91-87 του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ και μείωσε σε 2-1 τις νίκες στη σειρά των play-off της Ευρωλίγκας. Οι δύο ομάδες θα έχουν τέταρτη αναμέτρηση την Παρασκευή. Η πρόκριση κρίνεται στις 3 νίκες.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
4: Hello, επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καλοκαιράκι εκεί έξω, από το πρωί φαινόταν η σημερινή ημέρα ότι δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από ένα κοντομάνικο. Ζέστη λοιπόν και ανοιξιάτικες θερμοκρασίες μέχρι το τέλος της εβδομάδας σίγουρα. Και αφρικανική σκόνη, αυτό σας το κράτογα για το τέλος. Ναι, θα έρθει και αυτή να μας τα κάνει όλα χάλια πάλι, δεν πειράζει. Ευτυχώς έχουμε τον Γερμανό, τουλάχιστον λύνουμε το πρόβλημα της βλάβης του κινητού. 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου σε ένα κατάστημα Γερμανός. Ευτυχώς έχουμε και το παιχνίδι μας, βρες το πρόσωπο, που θα χαρίσει σε κάποιον ή κάποιο από εσάς σε λίγο ένα γεύμα για δύο σε ένα υπέροχο εστιατόριο. Προς το παρόν, μόνο επιτυχίες. Jonas Blue, Imagine Dragons, Kesha, πρώτα η Ζέινα με το Ζανάντο.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλον τον 95,2. Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ όλους.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Athens DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: McRae και Sports Cars στον 95,2 Athens DJ. Ώρα να παίξουμε μαζί, βρες το πρόσωπο. Θα κερδίσετε και σήμερα γεύμα για δύο άτομα στο Ψαράκια και Θαλασσινά, σε Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα τους βρίσκεται. Ολόφρεσκα ψάρια από την Κάλυμνο, τη Μυτιλίνη και την Κεφαλονιά και συνταγές που θυμίζουν γιαγιά. Λοιπόν, παίζουμε τώρα με αυτή τη φωνή.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω η Eurovision. Πέρσι έπεσα έξω και δεν δικαιούμαι να έχω άποψη. Τόσα χρόνια έπεσα μέσα. Πέρσι με την κλαβδί έπεσα έξω. Οπότε δεν δικαιούσα να κάνει λάθη.
0: Ποιος είναι ο κύριος? 6931-952-952. Απαντήσεις τώρα με μήνυμα στο Viber. Έτσι μου έλεγαν ότι ακουγόμουν όταν είχα πάθει τη λαρυγκοφαρυγγίτιδα πριν μερικές εβδομάδες. Οπότε τον ακούω και γελάω. David Guetta και Anne Marie και Coily Ray, Baby.

0: What is love, baby, don't hurt me. Και σήμερα παίζουμε με την Μαρία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, καλώς. Τι γίνεται, πού σε πετύχαμε?
1: Στη δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις?
1: Είμαι στο λογιστήριο.
0: Α, μάλιστα. Σε εταιρεία μεγάλη?
1: Ναι.
0: Okay. Προσοχή, εγώ πάντα το φοβάμαι αυτά τα επαγγέλματα. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ ενημερωμένη και συγκεντρωμένη, να μην κάνεις κανένα λάθος.
1: Λοιπόν, άσε να πάμε.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Δεν μπορώ να απαντήσω για Eurovision. Πέρσι έπεσα έξω και δεν δικαιούμαι να έχω άποψη. Τόσα χρόνια έπεσα μέσα. Πέρσι με την κλαβδί έπεσα έξω. Οπότε δεν δικαιούσα κανένα λάθη.
0: Ποιος είναι?
1: Μία είναι η απάντηση, είσαι Άιλια Ψινάκη.
0: Ναι. Καταπληκτικός, θα σε στείλω στο ψαράκι και θελασσινά να απολαύσεις γεύμα με ένα άτομο της επιλογής σου, να περάσεις τέλεια. Φιλιά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Bye bye.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ερωμένες διαπίστωσαν ότι έκλεγαν τον ίδιο άντρα και τσακωθήκαν πάνω στο φέρετρο. Σε κηδεία που έγινε στο Μεξικό. Ο καυγάς ξεκίνησε όταν μία γυναίκα στάθηκε δίπλα στο φέρετρο και είπε: Αγάπη μου, θα μου λείψεις. Ήταν μια δεύτερη γυναίκα δίπλα, σηκώθηκε και ποια είσαι εσύ που να λες αγάπη μου. Όταν η πρώτη γυναίκα αποκάλυψε ότι είχε σχέση με τον εγκλειπώντα, τα πράγματα ξέφυγαν με τις δύο γυναίκες να πιάνονται μαλλί με μαλλί πάνω το φέρετρο, να βρίζονται μέχρι που πετάξανε και το καπάκι από το φέρετρο κάτω.
2: Ρε παιδιά, ρε κορίτσια, ηρεμήστε.
1: Οι υπόλοιποι συγγενείς το καταλάβανε, σηκωθήκανε, τις μαζέψανε και τις δύο κακοί κακούς πετάξανε έξω από την εκκλησία προκειμένου να συνεχιστεί η τελετή. Ρε μεγάλε, δεν τα κανόνισες καλά, ρε μεγάλε.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Wow, Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
3: 95,2
4: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
3: 89,6
5: Radio DJ.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: Σύγχρονη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
8: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
9: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
11: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
12: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
13: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
12: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
13: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
14: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
12: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
14: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
12: Δικαιολογία για να μην πας.
15: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
16: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
15: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
16: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
15: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
16: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
15: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
16: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
15: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
16: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
17: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI. Με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.

Λαλαλαλα, κάτω τα χέρια, Γκαμπριέλα. Hands off, Γκαμπριέλα. Στον 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. 12 παρά τέταρτο περίπου έχει πάει η ώρα. Και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, ένας καφές από τα Starbucks είναι απολαυστικός. Ήξερες όμως ότι μπορείς να έχεις και ένα boost πρωτεΐνης με τον καφέ σου? Starbucks Protein Beverages είναι εδώ με βελούδινο Protein Cold Foam και 15 έξτρα γραμμάρια πρωτεΐνη σε κάθε ρόφημα. Και μπορείς να απολαύσεις αυτό τον καφέ για ένα ολόκληρο μήνα δωρεάν. Πώς? Μπες στο Instagram του 95,2 Athens DJ για να μάθεις περισσότερα. Your usual, but better από τα Starbucks. Φιλιά πάρα πολλά, ο Νίκος Ζώης έρχεται στις 12 ακριβώς. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευή επιτέλους στις 10. 50 cents!

0: Να, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δημήτρη, πόσος χρόνος χρειάζεται για να έχουμε ένα πολύ σφιχτό βραστό αυγό?
2: Τώρα αυτό είναι 12 με 15 λεπτά.
1: Όχι, καλέ. 8 με 9. 12 με 15 θα το πιτάξει, ας πάει στα τζάμια απέναντι. Ειρήνη, ποια είναι η πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν?
3: Αζερβαϊτζάν.
1: Ναι, Αζερβαϊτζάν.
3: Δεν το έχω.
1: Δεν πειράζει. Μήπως ξέρεις εσύ, Νίκο?
2: Μπακού.

0: με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει, χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει. Yeah,
0: yeah. 89,6 Radio DJ.
7: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
8: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
9: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
10: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως DRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
8: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
10: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
11: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
13: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ ελαστικάπατούνας.gr.
14: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
15: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
16: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω μάρκετινγκ. Άντε να το πιάσεις.
15: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
16: Τι εννοείς?
15: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
16: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
17: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
18: Τηλέφωνο 26-513-12-439.
19: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
20: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
21: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.

0: Ψήφιμης. Τα χαλιά τα είδες.
1: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
0: Και τούρτες παντού.
1: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
0: Αυτό είναι χειροποίητο.
1: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
1: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
3: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
4: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
5: Tollis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Αυτή η κυρία είναι σύμβολο της Αργεντινής και την έχει ερμηνεύσει στον κινηματογράφο και η Μαντόνα. Εύα Περόν λέγεται και γεννήθηκε σαν σήμερα στις 7 Μαΐου του 1919. Σύμβολο της Disco παραμένει ακόμα και σήμερα η Diana Ross, η οποία την ίδια ημέρα του 1982 θα τραγούδαγε εκστασιασμένη το χιτάκι της Upside Down, αφού τότε απέκτησε το δικό της αστέρι στη λεωφόρο Δόξα στο Hollywood. Όλοι γνωρίζουμε το Hotel California των Eagles. Το τραγούδι ανέβηκε στο νούμερο 1 των charts το 1977. Σαν σήμερα και παραμένει κλασικό από τότε. Πολύ αργότερα το 2003 σαν σήμερα, ένας γιατρός μήνυσε το 50 Cent επειδή από ό,τι είπε δεν του πλήρωσε το λογαριασμό της επίσκεψης. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: Hey, this is Sky Holland and here's my new song. Sweetest Taboo on your favorite radio station.

0: ένταση, πάθος, αδρεναλίνη. Titan Gym, το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym, από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
1: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνει. Nothing but the hands.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Πάμε στον κόμβο της γνώσης.
2: Για σχολικά.
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
5: Αν το ραδιόφωνο σου δείχνει μόνο 89,6, τότε φταίμε εμείς γι' αυτό.

τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Radio DJ.

0: I love them a lot.
1: 89,6 Radio DJ Ioannina. Radio.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
4: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
5: Hi.
6: Hello.
5: Yo.
6: Yo.
7: This is Radio DJ.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ψήφιμησε. Τα χαλιά τα είδες.
4: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
7: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
8: Γιώργο, πού είσαι?
9: Έρχομαι!
8: Μα γιατί αργείς?
9: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
8: Ποια απ' όλα?
9: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
8: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
10: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
11: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
10: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
11: ξεκινά από εδώ.
12: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
2: Tollis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένα τη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
6: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 βοφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Β' στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
0: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με τον καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες. We don't stop the music.

0: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά.
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. We don't stop the music.

0: Μένω σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 7 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Somber, Duran Duran και το τραγούδι της Δανίας στην Eurovision. Επίσης θα πάμε 15 χρόνια πίσω στο 2011 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Σκωτία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, Olivia Rodrigo και Drop Dead.

Olivia Rodrigo, νούμερο 1 στην Αγγλία, έχει φτάσει αυτό το κομμάτι. Drop Dead στο New Music Show και πάω τώρα στον Shane Sommer ή αλλιώς Somber, ο οποίος είναι η απόδειξη ότι η μουσική που γεννιέται σε ένα υπνοδωμάτιο μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο. Το Potential γράφτηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης του μεγάλης περιοδίας, καθώς προσπαθούσε να διαχειριστεί την ξαφνική δημοσιότητα και τις προσδοκίες των άλλων. Ο Somber ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των Gen Z δημιουργών που κάνουν τα πάντα μόνοι τους, σύνθεση, παραγωγή και ερμηνεία. Είπε για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι κατά τη διάρκεια του εκπληκτικού show που έκανε στο Coachella. Και να σας πω και κάτι που δεν ξέρατε. Ο Somber παράτησε το μουσικό κολέγιο που σπούδασε παραγωγή γιατί ένιωθε

Ότι οι κανόνες που του μάθαιναν σκότωναν τη δημιουργικότητά του. Προτίμησε να μάθει τα πάντα μόνος του στο YouTube. Αλήθεια τώρα. Αυτός είναι ο Σόμπουρ Πρώτη, νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Deepest Blue, νέο single Want You To Know στο New Music Show και Πάτο Ρώσος Duran Duran, οι οποίοι επέστρεψαν με το Free To Love και τον Nile Rodgers να είναι υπεύθυνος για την παραγωγή. Η σύνδεσή τους δεν είναι συμπτωματική πάντως. Η σχέση τους ξεκίνησε το 1984 όταν ο Nile Rodgers έκανε το remix για το Reflex και αργότερα την παραγωγή για το Wild Boys. Από τότε ο Nile θεωρείται το πέμπτο μέλος της μπάντας. Μάλιστα το 1986 ο frontman των Chic έδωσε στο group μια νέα πνοή με τον Notorious και αυτή η ίδια τάκα επαναλαμβάνεται και εδώ. Το νέο Free To Love το είχαν φτιάξει εδώ και κάποια χρόνια και από τότε είχε ξεμείνει στο ράφι. Το αγαπημένο συγκρότημα μόλις ξεκίνησε τη νέα του περιοδία και θα εμφανιστεί ως headliner στο Hyde Park στις 5 Ιουλίου με support act του Scissor Sisters. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook.

0: τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
2: Ηρεμήσε. Τα χαλιά τα είδες?
3: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
2: Και τούρτες παντού.
3: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
2: Αυτό είναι χειροποίητο.
3: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
3: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
5: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
6: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
7: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
9: Αυτός είναι ο 89,6 Ιωάννινα DJ.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.

0: Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα τράκ που τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Armin Van Buuren, RG και Marlo Rex στο Like a Child. Και πάμε τώρα στην Karen Harding, η οποία δεν χρειάζεται συστάσεις για όσους αγαπούν την χορευτική μουσική. Από το Say Something μέχρι σήμερα έχει γίνει η αγαπημένη συνεργάτητα κάθε μεγάλου DJ. Το 2026 την βρίσκει να κυριαρχεί ξανά, αυτή τη φορά δίπλα στους Ολλανδούς Mr. Belt και Weasel, οι οποίοι όταν άκουσαν τον demo που τους έστειλε η Karen δεν μπορούσαν να πούν όχι στη συνεργασία. Γεμάτο ενέργεια και ένταση, το τραγούδι είναι η αρχή του νέου της άλμπουμ. Με κύριο στόχο να έχει τον απόλυτο έλεγχο της solo μουσικής της, η Karen Harding ίδρυσε την δική της δισκογραφική εταιρεία και αυτό το Dance Anthem είναι η πρώτη κυκλοφορία. Έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: What's up? This is Miss Metal Weasel.
2: And you're listening to our new single.

0: Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.
1: Hey, it's Calais Saunders and you're listening to my new single on the new music show with John.

και 54 Ultra με το Talk to You και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στο 2011, όταν το Party Rock Anthem των LMFAO σε συνεργασία με την Lauren Bennett και τον Goon Rock ήταν το πρώτο σύγκλα από το δεύτερο και τελευταίο του album Sorry for Party Rocking. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 σε τουλάχιστον 20 χώρες, ανάμεσά τους η Αμερική και η Αγγλία. Είναι το πιο εμπορικό όλων των εποχών στην Αυστραλία και το τρίτο με τις περισσότερες digital πωλήσεις στην ιστορία της Αμερικής. Το βίντεο έχει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια YouTube views και είναι μια παροδία της ταινίας τρόμου 28 Days Later. Έχει ακουστεί σε πολλές τηλεοπτικές σειρές όπως τα Gossip Girl και Awkward, αλλά και σε video games όπως τα Fortnite και FIFA Street. Το Party Rock Anthem λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές για μαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Σκωτία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 15 χρόνια.

0: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 βοφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες Shazam επιτυχίες όπως αυτή εδώ από Mike's Mind, Chill 77 και Unjobs. Ήταν το παπαούτε στην Afro House εκτέλεση. Και πάω τώρα στο νέο άλμπουμ του Michael Schulte, το οποίο έχει μια πολύ ιδιαίτερη προσωπική πινελιά. Το Beautiful Reasons το αφιερώνει στην σύζυγό του και τα δύο παιδιά του. Πολλά από τα τραγούδια είναι εμπνευσμένα από τις στιγμές που βιώνουν μαζί. Μία από αυτές κοσμεί ακόμη και το εξώφυλλο του δίσκου με μια οικογενειακή φωτογραφία από διακοπές στην Νότια Αφρική. Ταυτόχρονα ο Γερμανός απευθύνει ένα μήνυμα αγάπη στους φανς του. Να αντιλαμβάνονται, να εκτιμούν και να απολαμβάνουν τα μικρά πράγματα στη ζωή. Μέσα από την καινούργια του δουλειά επέλεξα να ακούσουμε το Lovesick στο New Music Show.

Edward Maya, Playman και η Άλμαστο, Sweet and Slow και ορατόριο για το Forgotten Hit. Με ένα εντυπωσιακό debut το άλμπουμ έκανε το ξεκίνημά της στη μουσική η Gem. Η τραγουδίστρια από την Ουαλία κυκλοφόρησε το Finally Walking το 2004 και μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει το 500,000 αντίτυπα στην Αγγλία. Το πρώτο single ήταν το καταπληκτικό They, το οποίο έχει έξυπνα σαμπλάρει μια σύνθεση του Bach. Έγινε μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της και έφτασε μέχρι το 6 στην Αγγλία, ενώ μπήκε στο top 20 σε χώρες όπως Αυστρία

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Το που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI. Με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφιξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
3: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
2: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
3: Τι εννοείς?
2: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
3: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
4: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26513 12439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
5: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
6: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
7: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
8: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
9: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
10: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
11: It's Ozier. It's Ozier.
12: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
13: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος του New Music Show σήμερα Πέμπτη μου ο Γιάννης και έχω μαζί μου τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον David Guetta, τον Teddy Swims και την Tones and I. Ήταν το Gone Gone Gone. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 7 Μαΐου 2006 οι Snow Patrol καρφώθηκαν απευθείας στο νούμερο 1 του βρετανικού Album Chart με την τέταρτη δισκογραφική του δουλειά Eyes Open. Σε παραγωγή του Jack Knife Lee, οι ηχογραφήσεις έγιναν μέσα σε 2 μήνες σε στούντιο στην Ιρλανδία και στο Λονδίνο. Ήταν το νούμερο 1 άλμπουμ στην Βρετανία εκείνη τη χρονιά, έχοντας ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα. 6 singles βγήκαν μέσα από αυτό, ανάμεσά τους βέβαια και η απόλυτη τραγουδάρα Chasing Cars που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Alex Vargas και αγαπημένο Rise εδώ στο New Music Show και Eurovision Time τώρα. Η επιλογή του Fair Vigor Yem, που σημαίνει πριν πάμε σπίτι στα δανέζικα, αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τη Δανία, καθώς η χώρα επιλέγει να στείλει στην Eurovision τραγούδι με στίχους στην γλώσσα της, κάτι που έχει να κάνει πάρα πολλά χρόνια. Η εντυπωσιακή σκηνοθεσία, ο καθηλωτικός ρυθμός και βέβαια η εμφάνιση του Seren Torpegård είναι η αιτία που το track βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σταθερά ψηλά στα στοιχήματα. Μάλιστα, ο 28χρονος ήταν στα φώτα της δημοσιότητας πρόσφατα μετά από μια ανάρτηση που είχε κάνει στο Instagram, στην οποία φαινόταν να παρακολουθεί μια ταινία στο λάπτοπ του, αλλά στο κάτω μέρος της οθόνης ήταν ορατά πολλά αυτοκόλλητα με πολιτικά μηνύματα, τα οποία ορισμένοι χρήστες ερμήνευσαν ως έκφραση υποστήριξης προς το Ισραήλ. Αυτή λοιπόν είναι η συμμετοχή της Δανίας στη φετινή Eurovision, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 7 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Nicklas και Lonely Heart. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
4: Έρχεται μία ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
5: Για σχολικά.
4: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτης μυστικούς θησαυρούς.
5: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
4: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβος γνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
4: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
6: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
7: Ψήφρεμη, τα χαλιά τα είδες.
8: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
9: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
11: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
12: 89,6 Radio DJ. Radio DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Αυτή η κυρία είναι σύμβολο της Αργεντινής και την έχει ερμηνεύσει στον κινηματογράφο και η Μαντόνα. Εύα Περόν λέγεται και γεννήθηκε σαν σήμερα στις 7 Μαΐου του 1919. Σύμβολο της δίσκο παραμένει ακόμα και σήμερα η Νταϊάννα Ροζ, η οποία την ίδια ημέρα του 1982 θα τραγούδαγε εκστασιασμένη το χιτάκι της Upside Down, αφού τότε απέκτησε το δικό της αστέρι στη λεωφόρο Δόξα στο Hollywood. Όλοι γνωρίζουμε το Hotel California των Eagles. Το τραγούδι ανέβηκε στο νούμερο 1 των charts το 1977. Σαν σήμερα και παραμένει κλασικό από τότε. Πολύ αργότερα το 2003 σαν σήμερα, ένας γιατρός μήνυσε το 50 Cent επειδή από ό,τι είπε δεν του πλήρωσε το λογαριασμό της επίσκεψης. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό
2: 89.6 Radio DJ. DJ Radio DJ.
3: This is my radio.
2: Always fresh.
4: I love this station.
5: They're always on.
4: I listen all the time.
2: Radio DJ.

0: για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
8: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
9: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες.
10: Οι άλλοι,

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 βοφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
6: Radio DJ. DJ. Radio DJ.
7: This is my radio.
6: Always fresh.
8: I love this station.
9: They're always on.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάστε να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ. It's about to get real hot here. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
1: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
2: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
5: The Hits Only Station.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το γνωστό αναψυκτικό που πάει με όλα κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις 8 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα. Τότε όμως δεν πήγαινε με όλα, πήγαινε μόνο με αρρώστια. Ήταν σιρόπι στα φαρμακεία. Τον επόμενο αιώνα, το 1914 σαν σήμερα, ιδρύθηκε η εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Paramount Pictures. Από τα πλατό της έχουν περάσει άπειροι stars. Star της μουσικής είναι οι Beatles, που το 1970 σαν σήμερα κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους Let It Be, ορόσημο για την καριέρα τους. Star είναι και ο Ricky Martin, που το 1999 σαν σήμερα ήταν πρώτος στα charts με το Living La Vida Loca. Έμεινε στο νούμερο 1 για 5 εβδομάδες. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.